0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ακούς το δεύτερο, 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,3.

φωνάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Πιάσ' ό,τι σε καίεις, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

τύπος τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

φτιάξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, παντού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μοιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα,

Ακούς το δεύτερο, 103,7.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aeffestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Και αυτό το καλοκαίρι η κόκκινη σβούρα στριφογυρίζει στην πόλη. Θέλει να μάθει. Μπορεί ένα μουσείο να γίνει πιο δροσερό και από παγωτό φράουλα και πιο περιπετειώδες και από ένα καλοκαιρινό χάρτη θησαυρού ή όχι.
1: Κόκκινη σβούρα, καλώς ήρθες στο καλοκαιρινό παιδικό μουσείο. Φέτος το καλοκαίρι αφήνουμε πίσω μας τα θρανία και ετοιμαζόμαστε να ανακαλύψουμε τις συλλογές και τα εκθέματα του μουσείου, να πειραματιστούμε στην πράξη και να ζήσουμε μοναδικές εμπειρίες μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες, κάνοντας παράλληλα νέες παρέες.
0: Ελένη, στις εβδομάδες με ένα βιβλίο ταξιδεύω. Τελικά πέφτουμε μέσα στις σελίδες σαν να ανοίγουμε πόρτες μυστικές και πού μπορεί να σε βγάλει ένα βιβλίο στο μουσείο?
1: Στο μουσείο θα γνωρίσουμε τους ήρωες της Τενεκεδούπολης αλλά και τον Αρκούδο με το πιάνο. Θα επενδύσουμε μουσικά τις ιστορίες τους, θα μαγειρέψουμε τις αγαπημένες τους συνταγές, θα γράψουμε ποίηματα και θα δημιουργήσουμε το δικό μας τρισδιάστατο βιβλίο.
0: Το ξέρω πολύ καλά ότι στο μουσείο σας φτιάχνονται νέες παρέες το καλοκαίρι. Θέλω όμως να μου πεις και ποιους καλλιτέχνες θα γνωρίσω και θα ζωγραφίσω πρώτα και καλύτερα.
1: Στο παιδικό μουσείο θα μεταμορφωθούμε μαζί με τα παιδιά σε καλλιτέχνηδες και καλλιτέχνες και θα ανακαλύψουμε διαφορετικές μορφές τέχνης. Θα εμπνευστούμε από τα εκθέματα για να συνθέσουμε τα δικά μας κολάζ, θα χορογραφήσουμε πρωτότυπα τραγούδια, θα σμιλέψουμε γλυπτά με έμπνευση από τα γλυπτά της γειτονιάς και τέλος θα επιμεληθούμε τη δική μας έκθεση.
0: Και αν το φετινό καλοκαιρινό σας πρόγραμμα ήταν ένα αντικείμενο από αυτά που έχετε στις παιδικές συλλογές σας, τι θα ήταν? Ένα μαγικό πινέλο, μία σβούρα ή ένα μαγικό εισιτήριο για καλοκαιρινές διαδρομές στην Αθήνα?
1: Μία σβούρα που στριφογυρίζει μαζί με τα παιδιά στο μουσείο, βουτά σε έργα τέχνης και ιστορίες, εμπνέεται, δημιουργεί και απολαμβάνει το καλοκαίρι.
0: Η Ελένη Γεωργανά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Παιδικού Μουσείου Αθήνας μαζί με την Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζουν στα καλοκαιρινά τους προγράμματα. Δροσερά, πολύ δροσερά και σας εύχονται καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
4: Δεν ξέρω. Η αγάπη?
3: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
5: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημαδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αχ, και να μας έπαιρνε το ποτάμι και πού να μας πήγαινε. Τι ωραίες που είναι οι πόλεις όταν δεν έχουν αυτοκίνητα πολλά και κόσμο μπόλικο. Να κρατάγανε περισσότερες μέρες μες στη βδομάδα, περισσότερους μήνες μες στα χρόνια. Να περνάς στους δρόμους τζάμι διαδρομές. Να μην έχεις το άγχος ότι θα αργήσεις. Να μην έχεις τα νεύρα με τον μπροστινό, τον πλαϊνό, τον από πίσω. Να μην κορνάρεις, να μην αρχίζεις τα γαλλικά. Άλλο επίπεδο, άλλη κατάσταση, άλλη διάθεση και άλλη διάσταση. 5 λεπτάκια μετά τις 8 στο πρωινό της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο ξεκίνημα του μήνα. Καλό μήνα, παιδες. Καλό μήνα, αγόρια και κορίτσια. Καλώς βρεθήκαμε. Η βόλτα στο δεύτερο μόλις ξεκίνησε.

Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Είναι Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος. Είναι Παγκόσμια Μέρα Γονέων, το νου σας. Στην Αυστραλία είναι Εθνική Μέρα Φάλαινας. Και στην Ισπανία είναι η Μέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Κοίτα τώρα γκάμα εορτασμών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξέρω τι ημέρα φαγητού είναι, που κάθε μέρα γιορτάζουν και ένα φαγάκι. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10, ζωντανά. Είναι η Σταματία Σούλτη, ο ΑΕΟ, μετά από πολύ καιρό στα του ήχου. Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο. Καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Όλα τα καλά. Ημέρα, εβδομάδα, μήνα. Ιούνιος ξεκίνησε. Καλό. Καλοκαίρι τυπικά. Τυπικά. Τι με 33 βαθμούς. Τι τυπικά κούκλα μου πρωί.

Λοιπόν, 2-10-60-13-168-169, ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο, δεύτερο πρόγραμμα. Ο τρόπος να φτάσουν εδώ τα γραπτά σας μηνύματα, αυτός είναι ο παραλήπτης. Λατινική 48 και 169, ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο, δεύτερο πρόγραμμα. Ο τρόπος να φτάσουν εδώ τα γραπτά σας μηνύματα, αυτός είναι ο παραλήπτης.

Βλέπω τις θερμοκρασίες στην υπόλοιπη Ευρώπη και λίγο ταράζομαι με τα 35 και τα 40, σε χώρες που δεν είναι πολύ συνηθισμένες σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτούς τους αριθμούς, σε αυτές τις θερμοκρασίες. Και βλέπω τα 30, μέχρι 30 θα δείξει σήμερα και αύριο και μεθαύριο, και λίγο ηρεμώ. Και μετά βγαίνω έξω και διαολίζομαι πάλι με την ένταση του ήλιου. Η πρόβλεψη, βλέπω την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής για τις επόμενες μέρες. Εντάξει παιδιά, δεν τη φτάνουμε την Ευρώπη. 30, 31, 32, 33 το επόμενο Σάββατο. Τόσο και τέτοιο. Αυτά δείχνει το θερμόμετρο. Τώρα που μιλάμε, εδώ στην Αθήνα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, 23 δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Πάτρα, 17 στα Γιάννενα, 23 στη Λάρισα, 20 στην Καλαμάτα. Κάπου εκεί παίζει. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ευτυχώς. Θαυμαστικό.

Είναι η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος σήμερα. Τέτοια μέρα κάθε χρόνο, 1η Ιουνίου κάθε χρόνο, για να αναδεικνύεται η τεράστια αξία του γάλακτος και στην υγεία και στην ανάπτυξη κτλ. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Γονέων. Είναι αυτό που λέει γίνεσαι ή μαθαίνεις, διαβάζεις ή νιώθεις. Ποια είναι αυτή η διαφήμιση? Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη διαφήμιση που έλεγε για τους γονείς. Έλεγε το 2024 γεννήθηκαν 60.000 γονείς. Γιατί όταν γεννιέται το παιδί σου είναι σαν να ξαναγεννιέσαι κι εσύ με έναν τρόπο. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι και πώς έγινε αυτή, από το μοναχό Τζον Κορ εκεί στο μοναστήρι. Δεν θα σχολιάσω άλλο. Είναι μια μέρα δύσκολη για τους Ολυμπιακούς. Τέτοια μέρα φάγαμε 8 από τον Παναθηναϊκό. Ήταν 1930. 8-2 νικάει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Στη μεγαλύτερη έκταση νίκη που έχει πετύχει ποτέ ο ένας επί του άλλου αιώνιου αντίπαλου. Τέτοια μέρα κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Εκεί είναι και τούτο εδώ

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Παρατηρούσα τα θέματα του Υπουργείου για την έκθεση και για τα γενικά λύκεια την Παρασκευή και για τα επαγγελματικά το Σάββατο. Έχει ανοίξει πολλή συζήτηση για αυτά τα θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα και τη σύνδεση με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι της μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι άνθρωποι. Σε αυτό κλήθηκαν να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους στα παιδιά που είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές στα γενικά επαγγελματικά, στα γενικά λύκεια. Και μετά το Σάββατο το θέμα είχε να κάνει με το πώς μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο. Και αφορούσε παιδιά 17 και 18 χρονών. Και τους έδωσε ένα θέμα μέσα από την καθημερινότητά τους και μέσα από τη ζωή τους να το αναπτύξουν. Δεν ξέρω αν είχαν προετοιμαστεί για αυτά τα θέματα τα παιδιά, αν ήταν από τα σως, γιατί πλέον και στην έκθεση τα παιδιά διδάσκονται θέματα σως. Αλλά λίγο να αναπνέεις την εποχή σου, λίγο να ζεις την εποχή σου. Νομίζω ότι αυτά τα έχεις μέσα στην καθημερινότητά σου, και το θέμα της σύνδεσης με τη μοναξιά και το άλλο, το πώς μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο, πώς μπορεί να είναι ένα εργαλείο κατανόησης, ακόμη και βελτίωσης του κόσμου, ένα άθλημα. Ωραία θέματα. Βέβαια, τα λέω εγώ που έχω περάσει τα πρώτα ίντα. Τα παιδιά, για να δούμε τι κάνανε τα παιδιά.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

Έστειλε μήνυμα μια καθηγήτρια, λέει, ναι, τα έχουμε προετοιμάσει τα παιδιά, όσοι αγαπάμε τη δουλειά μας. Είναι τρομερό στη ζωή ενός ανθρώπου πόσο μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει ένας καλός δάσκαλος, ένας καλός καθηγητής. Πόσα παιδεία μπορεί να ανοίξει, πόσο μπορεί να διευρύνει τη σκέψη μας, το μυαλό μας, τη ματιά μας, πόσο μπορεί να ανοίξει την όρεξή μας για να κάνουμε πολλά και διάφορα και διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Καλημέρα στους δασκάλους της ζωής μας, στους καθηγητές της ζωής μας. Μεγάλη.

Λοιπόν, έχουν μαζευτεί αρκετές καλημέρες να φύγουν, να ανταποδίδουμε, να φτάσουν στα Ανάλιμο, στο Μαρούσι, στο Παγκράτη, στη Φωγίνος Νέχρη, στο Περιστέρι εδώ στην Αθήνα και παρά έξω. Χαίρετε στην Άουσα, στο παλιό Καρλόβαση τη Σάμου, στην Καλαμάτα, την Τίνο, τη Ζάκυνθο, την Κο, την Ξάνθη, τη Σφάκα του Λασιθίου, τη Σιταριά του Εύρου, την Κεφαλονιά, το Βόλο, το Παλαιόκαστρο, την Έγινα, την Τρίπολη και την Μεσορόπη εκεί στο Παγκαίο. Καλημέρα, παιδιά.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

Έβλεπα την Παρασκευή την πληρότητα των καραβιών. 90% πληρότητα, 95% πληρότητα, πολλά δρομολόγια, πολύ περισσότερα από αυτά που ήταν αρχικά προγραμματισμένα για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά. Και έψαξα να βρω που πήγε ο κόσμος από τις μεγάλες πόλεις, από τα αστικά κέντρα. Στο ψηλά-ψηλά, στα ζητούμενα, ήταν οι νησιωτικοί προορισμοί. Δηλαδή Κρήτη, μεγάλη ζήτηση, κυρίως τα Χανιά, Κυκλάδες, Ιόνιο και μετά πιο κοντά, το Αγκίστρι, οι Σπέτσες, πρωταγωνίστησα. Και άμα ψάξουμε να βρούμε και λίγο επιρωτικές αποδράσεις, η Πάργα, τα παράλια της Ηπείρου και το Ναύπλιο, ήταν αυτά που επελέγησαν για μονοήμερες εκδρομές. Τα εξωτερικά τα βάζω στην άκρη.

Τι λάθος κάνω και όλα από την αρχή ξανά. Το έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου, το τραγούδισε ο Γιάννης Χαρούλης. Εδώ, δεύτερο πρόγραμμα, εδώ Ελληνική Ραδιοφωνία, 4 λεπτάκια πριν από τις 9. Δεν τελειώνει η βόλτα τώρα. Έχουμε άλλη μια ώρα και 4 λεπτά μπροστά μας. Τραγούδι και μετά πάλι κανονικά, ξέρετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Άλλη μια πανσέληνο είδαμε εχθές το βράδυ. Τι είναι η πανσέληνος? Είναι όταν η γη βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και στην σελήνη ακριβώς. Είναι που φαίνεται η φωτεινή, ολόκληρη η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Είναι ορατή από μας. Ήταν αυτό το μπλε φεγγάρι, γιατί ήταν η δεύτερη πανσέληνος του Μαΐου. Τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με φωτογραφίες του γεμάτου φεγγαριού, είτε από το Νότο Ποσειδώνα στο Σούνιο, είτε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από το Ηράκλειο, από τη Σαντορίνη. Το μπλε φεγγάρι, αυτή η δεύτερη πανσέληνος μέσα στον ημερολογιακό μήνα, δεν έχει μπλε χρώμα. Ο όρος είναι αστρονομικός, ο όρος είναι μεταφορικός. Λίγο μετά τις 8.30 ανέτειλε αυτό το πολύ επιβλητικό γεμάτο φεγγάρι και ήταν επάνω ψηλά στον ουρανό μέχρι και πριν από 1,5-2 ώρες. Τόσο. 7 λεπτάκια μετά τις 9 πρωινό της Δευτέρας, ξεκίνημα μέρας, εβδομάδας, μήνα, εποχής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, παιδες. Δεύτερη ώρα βόλτας στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Για μεράκια και φεγγάρια τραγούδια, λίγο ακόμα. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Τρόπος να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Ζωντανή είναι η εκπομπή. Να, αλήθεια. Να, χτυπάω και ξύλο. Αλλιώς, επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων, επικοινωνία μέσω Viber. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, 2M στη λέξη πρόγραμμα.

Φεγγάρι, ξεφεγγάρι, πανσέλινος, ξεπανσέλινος, είναι του Αγίου Πνεύματος σήμερα εορτασμός. Βέβαια, η συγκεκριμένη μέρα δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους εργαζόμενους, έτσι. Δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι γενική υποχρεωτική η αργία, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, ένα σημαντικός αριθμός των εργαζόμενων δεν θα εργαστεί, διότι αυτό προβλέπεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κανονισμούς εσωτερικούς και επιχειρήσεων και πρακτικές γενικώς που εφαρμόζονται διαχρονικά. Στο δημόσιο η ημέρα θεωρείται αργία. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κλειστές και οι τράπεζες και βεβαίως και τα φροντιστήρια. Η αγορά ταυτόχρονα, η αγορά παράλληλα, κινείται σε κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή σούπερ μάρκετ λειτουργούν κανονικά, όπως και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα. Βλέπω τα σούπερ μάρκετ κανονικό ωράριο, μπορεί σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν ειδικές τοπικές ρυθμίσεις, αλλά να ας πούμε στη Θεσσαλία η διατήρηση της αργίας είναι γεγονός. Παράλληλα είναι τοπική αργία και στην Ανατολική Μακεδονία ημέρα και στη Θράκη και στην Κεντρική Μακεδονία για τα εμπορικά καταστήματα. Άρα αν αποφασίσετε ότι θέλετε να πάτε κάπου, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν. Δεν ξέρεις τι γίνεται.

Αυτή τη διασκευή την έκανε ο Μίνος Μάτσα στο τραγούδι του Παππούτου και του Σπύρου Περιστέρη. Την ακούσαμε σε αυτή την εκδοχή στην τηλεοπτική σειρά Το Νησί, μια φορά και έναν καιρό, στο Μέγκα. Τι σειρά ήταν αυτή, όνειρο. Ήταν η Αδριάννα Μπάμπαλη που τραγουδούσε αυτό το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου». Και επειδή μιλάμε για ανθρώπους, να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, τι υπάρχει ψηλά στα ενημερωτικά site. Ανάφλεξη ξανά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ και σε αντίπεινα το Ιράν απάντησε με βαλιστικό πύραυλο. Συναγερμό στο Κουβέιτ. Είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αυτή τη φορά. Ένας άντρας 41 ετών κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες. Έχουμε επίσημες κόκκινες γραμμές στο ΝΑΤΟ από την Ελλάδα για Τουρκία μετά και τις τελευταίες δηλώσεις. Έχουμε φωτιές που ανάψανε στο Πασόκ με σενάρια του Δήμαρχου της Αθήνας για διάλογο και συνεργασία του κόμματος με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Έχει πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ την Τετάρτη. Άρχισαν τα όργανα σήκω από τη θέση σου. Από τη ζωή είναι βγαλμένα όλα τα τραγούδια. Έχουμε πρωταθλήτρια Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την Paris Saint-Germain που κέρδισε στα πέναλτι την Βρετανίδα, τη Λονδρέζα Arsenal. Είχαμε και Γιάννη Δετοκούμπο παρόντα εκεί. Τέτοια είχαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό, τέτοια έχουμε στο δεύτερο.

κόσμος νομίζει ότι αυτό το τραγούδι είναι του Αρχαπερίδη, ενώ είναι του Γιώργου Χρονά και του Γιώργου Καζαντζή. Είναι ένα τραγούδι που αναπνέει αέρα, είναι ένα τραγούδι που έχει πρωτοπεί η Λιζέτα Καλημέρη, υπέροχα, πολύ τρυφερά, και ο Ορφέας το ίδιο ακριβώς έκανε. Κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Είναι η φωνή του Πάνου Παπαϊωάννου, είναι τα λόγια του Δημήτρη Παπαχαραλάμπου, η μουσική του Χρυσόστομου Καραντωνίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Χαμογελάω γιατί κοιτάω το χάρτη της Αθήνας και είναι όλοι οι δρόμοι πράσινοι. Όλοι. Δεν υπάρχει κίνηση πουθενά. Χάρμα, χαρά Θεού, χαρά οφθαλμών. Από το απογευματάκι τους περιμένουμε να γυρίσουν. Όπως αν έχω κάνει πονηριά είναι τώρα, σαν να έχω κάνει σκανταλιά. Λοιπόν, 22 λεπτάκια πριν από τις 10, πριν από το τέλος της πρώτης μέσα στην ημέρα, εβδομάδα, μήνα, εποχή, εκπομπή είναι η Σταματία Σούλτη στον ήχο, Μαργαρίτα Μετυλινό στο μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε, καλώς βρισκόμαστε και σήμερα.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων εδώ στην Αθήνα το 2004. Ο Μάνος Πυροβολάκης και αυτό το «Τι μας ενώνει». Ξέρω, το ζητούμενο είναι να μας ενώνουν πιο πολλά από όσα μας χωρίζουν. Αυτό νομίζω ότι έχω να πω. Και να μην μένει αυτή η μελαγχολία και η πίκρα του τέλους, να πω, ας πω του τέλους.

Είχε λίγο από Κώστα Σκαρβέλη το τραγούδι, είχε πολύ από Κώστα Λιβάδα. Αυτό το έγραψε. Η Ελένη Τσαλιγοπούλη το τραγούδι. Σε βάλει Σκαρβέλη και Τσιτσάνι, λέει. Ωραία, ας είναι ο οδηγός αυτός. Κώστα Σκαρβέλη. Το τραγούδι του. Μια φορά και έναν καιρό η Χαρούλα Αλεξίου έφτιαξε ένα δίσκο που τον έλεγε Τα Τσίλικα μαζί με τον Αχιλέα Θεοφύλου. Από εκεί είναι τούτο εδώ.

Για την τηλεοπτική σειρά «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», αυτή η εκδοχή του τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη με τον Γρηγόρη Μπιθικότση, την Κέτι Γκρέι και πίσω στις δεύτερες στην Ελευθερία, Αρβανιτάκη και βεβαίως το Διονύση Σαββόπουλο. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, σε καλά χέρια σας αφήνουμε όμως, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή έρχεται η Άνδρη Βασιλιάδου με τα απλά της και τα αγαπημένα της. Ήταν η Σταματία Σούλητη στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο. Τελευταίες καλημέρες να φύγουν και να φτάσουν από το Γέρακα μέχρι το Γαλάτσι, από τη Χασιά μέχρι τη Νέα Σμύρνη, τον Κολονό, το Μαρούσι, την Κόνιτσα, τη Δοδόνη, το Λονδίνο, το Ηράκλειο, τη Ζίτσα, το Αγρίνιο, τη Σύρο, τα Τρίκαλα και τη Τζιά, τη Ρόδο, την Πάτρα, τη Λευκάδα, τη Μονεμβασιά. Χαίρετε στην Καβάλα και στην Τίνο και στον Άνω Βόλο. Με τη Ρίτα Σακελαρίου να τραγουδάει Χρυσίνη και Κολοκοτρώνη, σας αφήνουμε. Αύριο στις 8 πάλι μαζί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εν Χορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
3: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Από το πρωί φαντάζομαι έχετε ακούσει το καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Θα το ακούσετε και από μας, στο κάτω-κάτω της γραφής. Ευχή είναι όσες φορές και να το επαναλάβουμε. Μια χαρά είναι αυτό, διότι και το σύμπαν θέλει την επανάληψή του. Για να αρχίσει να μπαίνει, να συντονίζεται και να συμμορφώνεται επίσης. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η ώρα των απλών και των αγαπημένων, 5 λεπτά μετά τις 10. Είναι η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Αυτό το προλόγησε και η Μαργαρίτα μας με την ολοκλήρωση της βόλτας της. Και παραμένει στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σούλτη. Καλημέρα, Σταματία μου. Όλα τα καλά για ό,τι καινούριο, για κάθε ξεκίνημα. Λοιπόν, θα πάμε μαζί ως τις 12 και ξέρετε ποιον θα συναντήσουμε στις 12. Δεν μου έχει ξαναματνά τα τύχη. Το Δημήτρη Μηδάνη. Ο Δημήτρης Μηδάνης είναι πάντοτε ό,τι και να γίνει πριν από εμένα. Σήμερα λοιπόν το Δημήτρη Μηδάνη θα το συναντήσουμε την 12η μεσημβρινή, παρακαλώ πολύ. Το που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, πώς περάσατε και πότε γυρνάτε, έχουμε χρόνο ως τις 12 να τα πούμε.

Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα δικαίως έχω τον τίτλο της παλιακιάς. Η δισκογραφία της εκπομπής με το ζόρι να πατάει στα 90's. Μετά τα 90's δεν υπήρξε δισκογραφία για εμάς. Σήμερα, όχι πάντα, εντάξει. Λοιπόν, για έλατε να δούμε πώς θα επικοινωνήσουμε. Θα δώσω εγώ τηλέφωνα, αλλά όσο προλάβω, έτσι. Και χωρίς παρεξήγηση, 210-60-13-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, ωραιότατες και αυτές, έτσι καλοκαιρινές. Αλλιώς στείλτε το μήνυμά σας στο Viber, αυτό να ξέρετε είναι μια πολύ πιο εύκολη μέθοδος για εμάς, ένας πολύ καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσουμε. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, δεν θα ήμασταν κάτι άλλο και εκεί. Απλά με λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να γίνει η αναζήτηση και με δύο λέξεις, δηλαδή κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα, και το πρόγραμμα να έχει δύο. Παρακαλώ πολύ.

Λοιπόν, τι είναι σήμερα? Είναι του Αγίου Πνεύματος. Μου έρχονταν στο μυαλό το πνεύμα και ηθική του Βασίλη Αυλονίτη. Πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική, φίλοι μου αγαπημένοι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Άγιο Πνεύμα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ημέρα αυτή, είναι εδώ. Θα μπορούσαμε να πούμε διάφορα για το τι εορτάζουμε, για το τι έθιμα μπορεί να έχουμε ο καθένας στον τόπο του. Υπάρχουν έθιμα της ημέρας βεβαίως. Εγώ ξέρω, ας πούμε, ένα έθιμο που υπάρχει στην Κύπρο και θα το πούμε στη συνέχεια σίγουρα. Υπάρχουν διάφορα γνωμικά γύρω από το πνεύμα, στα οποία επίσης θα σταματήσουμε. 50η, ημέρα Δευτέρα πάντα, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδας και την Αγία Τριάδα εν γέννη. Ας πούμε, εκεί στην Κερατέα έχουμε Εκκλησία, την Αγία Τριάδα και έχουμε και πανηγύρι κάθε χρόνο τέτοιο καιρό. Δηλαδή σήμερα, αν δεν έχετε πάει κάπου και θέλετε να πεταχτείτε έτσι και να αλλάξετε λίγο παραστάσεις, θα το κάνετε μετά τις 12 να φτάσω σπίτι και μετά να πήξετε το δρόμο. Και θέλετε να πεταχτείτε έτσι και να αλλάξετε λίγο παραστάσεις, θα το κάνετε μετά τις 12 να φτάσω σπίτι και μετά να πήξετε.

Ιωάννες, Βυσιγότθους της Ισπανίας, οι οποίοι υποστήριξαν τι? Ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύονται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Προσέθεσαν λοιπόν τη φράση αυτή στο σύμβολο της πίστος, στη Σύνοδο του Τολέδο, 589, το 589, και επηρέασαν ολόκληρη τη θεολογία της δυτικής χριστιανοσύνης. Η δογματική αυτή διαφορά μεταξύ δυτικού και ανατολικού χριστιανισμού προκάλεσε το γνωστό σχίσμα του 1054. Τώρα, αν θέλει κάποιος να απεικονίσει το Άγιο Πνεύμα, την Πεντηκοστή δεν το κάνει ποτέ περιστέρι. Ποτέ. Περιστεράκι είναι των Θεοφανίων. Την Πεντηκοστή εμφανίζεται, απεικονίζεται ως μια πύρινη γλώσσα.

Λοιπόν, ήδη όλη η Ελλάδα είναι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Η εκτός συνόρων τι κάνετε σήμερα, είστε καλά? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Οι περισσότεροι, εντάξει, έχετε πάρει τις θάλασσες, είναι η αλήθεια. Εγώ μπορεί να είμαι, ας πούμε, ο άνθρωπος του βουνού, αλλά ίσως να σας ακολουθούσα σε κάποια παραλία ή σε κάποιο νησί. Έτσι κι αλλιώς, όπου και να πάει κανείς, η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το γεγεννημένον, να ξέρετε, εκ της σαρκός, σάρξεστη, και το γεννημένο εκ του πνεύματος, πνεύμα εστί, κατά τον Ιωάννη. Θα σε προκαλούσα σε πνευματική μονομαχία, αλλά βλέπω ότι είσαι άοπλος, είχε πει κάποτε ο Βίλιαμ Σέξπιρ. Και η μοναξιά είναι για το πνεύμα ό,τι η νηστεία για το σώμα. Θανάσιμη όταν κρατήσει πολύ, αλλά αναγκαία, είχε πει ο Βοβενάρκ. Για όσους επιλέγουν τη σκέψη και τη γνώση, δεν υπάρχουν χαρούμενες ζωές, είχε πει ο Νίτσε. Άντε τώρα να διαλέξεις. Αν μάλιστα είσαι του δόγματος ότι μόνο μια ζωή υπάρχει, τι να κάνεις. Όλα τα πεπολιτισμένα έθνη, εις ό,τι αφορά την δραστηριότητα του πνεύματος, είναι απικία της Ελλάδος, είχε πει ο Γουόλντιραν, Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος. Τώρα δεν είναι και εδώ πια για να τον ρωτήσουμε, όπως λέει και το άσμα, για ποια Ελλάδα μου μιλάς.

Λοιπόν, το έχουμε ξανασυζητήσει. Η μισή μου καταγωγή είναι κυπριακή και η άλλη μισή είναι ποντιακή. Μεγάλη συνάντηση. Λοιπόν, θυμάμαι από πολύ μικρή να λέει η γιαγιά μου: σήμερα είναι του κατακλυσμού και να τα νερά και να τα μπουγελώματα. Στην Κύπρο, λοιπόν, η γιορτή του κατακλυσμού γιορτάζεται το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ξεκινάει από και φτάνει μέχρι. Πρόκειται για ένα από τα πιο λαμπρά παραδοσιακά έθιμα του νησιού. Γίνονται ωραιότατοι διαγωνισμοί τσατιστών. Τι είναι τα τσατιστά? Είναι τα ταιριαστά. Ταιριάζουν λέξει εκείνη την ώρα, δηλαδή, που πάνε να τραγουδήσουν. Πώ είναι κάπω τα. Πες έλα ρε, σταματία, μαντινάδες, μπράβο, άρα σταματία. Λοιπόν, έτσι είναι και τα τσατιστά. Γίνονται πέτρες, αγορές, παραδοσιακά εδέσματα, παιχνίδια και όλα να σχετίζονται με το νερό. Κατακλυσμός στην Κύπρο είναι ένα έθιμο που συνδυάζει στοιχεία από την αρχαία ελληνική μυθολογία, όπως τα περισσότερα άλλωστε, και τη χριστιανική παράδοση. Τι συμβολίζει? Την κάθαρση και την αναγέννηση. Το νερό έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, γι' αυτό και οι άνθρωποι ραντίζονται ή βρέχονται με νερό. Συμβολίζει τον εξαγνισμό, την πνευματική ανανέωση, αλλά και την αναγέννηση της φύσης. Έχει να κάνει με τη γονιμότητα, συνδέεται άμεσα με την αρχαία λατρεία της Αφροδίτης και του Άδωνη. Το νερό αντιπροσωπεύει τη δύναμη της ζωής που δίνει καρποφορία στη γη και έχει να κάνει και με την διάθρωση του ανθρώπινου γένους. Στην χριστιανική της διάσταση, η γιορτή συνδέεται με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος και παραπέμπει συμβολικά στη βιβλική ιστορία του νέου και του κατακλυσμού, τιμώντας τη ουσιαστικά τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Συνακολουθεί και της ψυχής και του πνεύματος, φαντάζομαι. Να μείνουμε λίγο στην Κύπρο, βοηθάει αλκυνός.

Αυτός είναι ο ορισμός του ολιγαρκή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Στους άλλους δίνεις δύο φιλιά, δώσε και σε μένα ένα. Και με τι θα κλείσουμε? Με ένα από τους πιο πολύ πουλημένους δίσκους. Με αγάπη το λέμε πάντα αυτό. Τα νησιώτικα του Πάριο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Να και κάτι ρε παιδιά στη ζωή που δεν θέλει φροντιστήριο, ε. Λοιπόν, λείπουν και οι τίτλοι ειδήσεων σήμερα από το Earth News Radio 105,8. Οπότε για να το δούμε με τον δικό μας γνωστό τρόπο, όπως το συναντάμε κάθε πρωί. Ποιο συναντάμε, το επικαιρότητο. Λοιπόν, με το Τραμπ και το Ιράν, είναι σαν να ζω τη μέρα της μαρμότας. Ό,τι και να γίνεται περιφερειακά, συμφωνίες, βομβαρδισμοί, εκεχηρίες, απειλές, ομοιρίες και προσεγγίσεις και αποστάσεις, ο Τραμπ στο τέλος της ημέρας, της ημέρας της μαρμότας, θα πει η Τεχεράνη θέλει συμφωνία. Πάντα καταλήγουμε σε αυτή την πρόταση. Και επειδή η Αμερική τα κατάφερε με τη δική της εκεχηρία, τώρα πιέζει και το Λίβανο και το Ισραήλ να κάνουν τη δική τους εκεχηρία. Εν τω μεταξύ ο Μπίμπι, που έχει μάλλον την γνωστή υφίδρωση στο αυτή, κάνει το Νότιο Λίβανο κάτι σαν τη Γάζα. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ερείπια παντού, 35 οι τραυματίες. Τι και αν φωνάζουν οι ηγέτες και ο ΙΕ, θα μου πεις καλά τώρα ο ΙΕ και θα σου πω ναι. Λοιπόν, το πετρέλαιο που υδρώνει όμως το αυτή του, σε αντίθεση με τον Μπίμπι, είναι συναισθηματικούλη, αισθάνθηκε την αβεβαιότητα και ανέβασε και πάλι την τιμούλα του. Αδέλφια μου, ελάτε να ρυθμίσουμε τα χρέη μας. Μας δίδεται μια νέα ευκαιρία να σπάσουμε το χρέος μας σε 72 δόσεις. Εξοδικαστικός μηχανισμός σου λέει από τα 5.000 ευρώ, γιατί πριν ήταν στα 10.000 ευρώ. Και οι λεπτομέρειες στο Earth News δεν θα σας πω όλο το ρεπορτάζ. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το 400, δεν ξέρω, του ένφια. Αλλά και αυτό φαντάζομαι ρυθμίζεται.

Η Ιερά Οδός, βέβαια, ξέρουμε όλοι που έφτανε το τέλος της, εκείνης της πομπής στην αρχαιότητα, τότε που πάρα πολύ, μετά από κόπο όμως και μετά από προετοιμασία σκληρή, πήγαιναν για να μοιηθούν στα Ελευσίνια Μυστήρια. Κάποτε υπήρχε η γνώση, κάποτε υπήρχε και το πνεύμα. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Μπίμπι, που όταν λέμε Μπίμπι έτσι τον λέει ο Τράβαλα, και εμείς για να νιώσουμε φιλαράκια και με όλους αυτούς τον λέμε και εμείς έτσι, εννοούσαμε τον Νετανιάχου. Αυτού νου λοιπόν είναι που δεν υδρώνει το αυτί του. Ξέρετε από πού βγήκε αυτή η φράση? Δεν υδρώνει το αυτί του. Τη χρωστάμε στον πατέρα της ιατρικής, τον Ασκληπιό. Όταν μια νέα κοπέλα τον ρώτησε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να κάνει τον άνδρα που της άρεσε να την αγαπήσει, αυτός απάντησε: να τον κλείσει σε ένα πολύ ζεστό δωμάτιο. Και αν υδρώσουν τα αυτιά του, θα σε αγαπήσει. Αν δεν υδρώσουν, μην μπεδεύεσαι άδικα με αυτόν. Αυτή λοιπόν η περίεργη συμβουλή του Ασκληπιού έμεινε μέχρι τα χρόνια μας. Η φράση «δεν υδρώνει τα αυτί του» τη χρησιμοποιούμε συνήθως για τους ανέστητους και διάφορους ανθρώπους.

Λοιπόν, είπαμε για το από πού βγήκε το «δεν ιδρώνει το αυτί του», αλλά χρησιμοποιήσαμε και μια άλλη φράση όταν μιλούσαμε για την επικαιρότητα. Την ημέρα της Μαρμότας, λοιπόν, το έθιμο είναι γνωστό, έτσι, να μην το επαναλάβω. Αν βγει από τη φωλιά της και αποτύχει να δει τη σκιά της εξαιτίας του νεφελώδους καιρού, ο χειμώνας σύντομα θα τερματιστεί. Αν είναι ηλιόλουστη, θα κρατήσει και άλλες εβδομάδες ο χειμώνας. Αυτή η παράδοση, να ξέρετε, ότι έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από Γερμανούς μετανάστες το 18ο αιώνα. Πάντως, έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Κλιματικών Δεδομένων των ΗΠΑ έδειξε ότι οι επιτυχημένες προβλέψεις της γλυκύτατης κατά τα άλλα μαρμότας δεν ξεπερνούν το 39%. Δηλαδή, και εσύ στα ματιά μου και εγώ να κάνουμε μια πρόβλεψη, κάπου εκεί δίπλα στη μαρμότα θα είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η φράση όμως «ζω την ημέρα της μαρμότας» έχει τη σύνδεσή της με την ομώνυμη ταινία 1993 Bill Murray, ο οποίος Μάρεϊ εκεί υποδίεται έναν εγωπαθή και δημοφιλή μετεωρολόγο της τηλεόρασης, κάθε σύμπτωση κτλ, που αναλαμβάνει να μεταδώσει για το τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο εργάζεται την παραδοσιακή γιορτή της Πενσιλβάνια, ενώ ανυπομονεί να τελειώσει η Αγκαρία, ζει την ίδια ημέρα ξανά και ξανά, και αυτή ήταν η τιμωρία του.

Ένας χώρος κάτω από την Ακρόπολη και από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, για όσους ξομείναμε. Λοιπόν, ναι, γιατί περισσότεροι από ό,τι βλέπω, παιδιά. Α, όχι, το τιμήσατε το τρίμερο. Έχω να πω καλημέρα από την τελευταία εκπομπή, δεν έχω πει τίποτα σήμερα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, τη Λούτσα, την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης. Φουλ ζέστη στην Ιερά Πέτρα. Εκεί οι φίλοι μας είναι θερμοκήπιο και κόβουν πιπεριές. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, πιπεριά το καλοκαίρι. Όπως και να τη φας, κούκλα. Θες να τη φας γεμιστή, θες να τη φας τηγανητή, θες να τη φας ξηδάτη, θες να τη φας πώς θες να τη. Πώς αρέσει εσένα που με κοιτάς με αυτά τα μάτια τα μελιά. Λοιπόν, η σταματία είναι αυτή. Καλημέρα στην Αγία Παρασκευή, τη Σαντορίνη, το νεοχωράκι τη Άρτα, Καρδαμίλα Χίου. Η Ήλια Εύβοια, Μακρινίτσα Σερών, Σύφνο Πειραιά. Πειραιάρα μάλιστα μου γράφει, όχι απλά Πειραιά. Καλημέρα στο Λίντς, στο Πλατίκα από τη Λάρισα, Γαστούνι, Μαριολάτα. Να διάβαζα τι έγραφα, να έγραφα τι διάβαζα. Στη Φωκίδα όμως. Καλημέρα στο Πολύδροσο Ιωαννίνων, Σικές Θεσσαλονίκης Ηλιούπολης, Σίκινο. Επίσης, Μαθιά Ηρακλείου, Άγιο Νικόλαο, Πύργο, Ιθάκη και Δράμα. Καλημέρα. Πέρα από τη Μαλακάσα, ακριβώς δεν ξέρω, αλλά είναι πέρα από τη Μαλακάσα. Καλημέρα στον Άνω Βόλο, το Ρέθυμνο, το Χαλάνδρι, την Κηφισιά και τα Γιάννενα και το Παλαιοχώρι της Λέσβου. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα και στο Κρανίδι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή μιλήσαμε για έθιμα, το Μεσολόγγι λέει: εμείς έχουμε τώρα ένα διαφορετικό πανηγύρι εδώ, όχι ψητά λαδόκολα, τραγουδιστές κτλ. Ένα λιώτικο πανηγύρι, συνέχεια της εξόδου, με ζουρνά και νταούλι, με ρεφενέτα φαγητά από τα σπίτια και τραγούδι της τάβλας, αρματωμένη και καβαλαρέη. Περισσότερα θα μάθουμε για αυτό το πανηγύρι αν αναζητήσουμε πανηγύρι αϊσιμνιού.

Εκεί εντάξει, γύρω στα 32, άντε 34, μπα. Στην Κρήτη ίσως, ναι, δεν ξέρω. Για τον ήλιο του μεσημεριού, λέω, και για την θερμοκρασία. Κλείνουμε πρώτη ώρα, θέλετε? Καλημέρα στο Λευτέρι. Μα δεν γιορτάζει, μα δεν πειράζει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα, ζωντανά στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος, σήμερα που είναι του Αγίου Πνεύματος, και ευχόμαστε όλους να μας επισκέπτεται ανατακτά διαστήματα, αν δεν μπορεί να είναι συνέχεια μαζί μας. Και από το γλυκό μας το κρασί, δώσ' μου να πιω, το παλιό μας, δώσ' μου να πιω και πιες και εσύ. Μέσα στο Ινό Πνεύμα υπάρχει το πνεύμα. Ίνος πνεύμα, ίνος κρασί, πνεύμα ουσία. Τι περιγράφει? Περιγράφει το συμπυκνωμένο αποσταγμά ή το συμπυκνωμένο αποσταγμένο πνεύμα, την ουσία δηλαδή, που προέρχεται από τι? Από τα ζυμωμένα σταφύλια και τους χυμούς των φρούτων. Κατά το 13ο αιώνα ήδη αναφέρεται η έννοια spiritus vini, πνεύμα του ίνου, καθώς οι αποστάξεις προς παραγωγή ίνο πνεύματος έχουν σαν αποκλειστική πρώτη ύλη το κρασί. Η ελληνική ονομασία του αλκοόλ, ινόπνευμα, προέρχεται από την μετάφραση στα ελληνικά αυτού του λατινικού όρου. Μαθαίνουμε και προχωράμε παρακάτω, διότι μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω, μαθαίνοντας. 8 λεπτά μετά τις 11, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι στον ήχο τώρα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, χωρίς ακτοπλοϊκά, χωρίς θάλασσες, χωρίς καμία ταλαιπωρία, χωρίς ουρές και αναμονές. Πάμε μια βόλτα στα Χανιά.

και στα νυχτά να βγούμε και τα ταξίδια μας να κάνουμε. Εντάξει, και άμα δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, έτσι όπως μπορούμε, με τη βοήθεια των τραγουδιών. Μια ειδική καλημέρα σήμερα σε όσους δουλεύουν, εννοείται. Κάποτε ήταν μόνο το δημόσιο που δεν δούλευε, του Αγίου Πνεύματος. Τελικά ανακάλυψαν ότι έχουν και άλλοι πνεύμα και δεν μπορούν να μην δουλεύουν. Και τέλος πάντων έχει επεκταθεί με έναν τρόπο. 12 λεπτά μετά τις 11, να πω μια καλημέρα. Μυρίνη Καρδίτσα, Καρίνη Λέσβου, Ιάσιο Ροδόπης, αμέ, και για αυτούς φίλους που πάνε για μπανάκι στην Πιερία, και Κασάνδρα Χαλκιδικής και Ηράκλειο και Πολύδωρο Ιωαννίνων, που το έκανα λάθος πριν και το είπα Πολύδωρο, και ο φίλος μας τέλος πάντων απογοητεύτηκε με έναν τρόπο. Καλημέρα στη Φλωρεντία, α, τι ωραία. Καλημέρα στην Παναγίτσα Τρικάλων, στην Κρίνη Τρικάλων, στην Εδιψό, στην Καβάλα, μάλλον όχι. Εδώ υπάρχει διαδρομή. Καβάλα Φλόρινα. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα στο Λέστερ, στη Νικήτη, στο Εγάλεο, στον Άγιο Κωνσταντίνο Σάμου, Άγιο Μάμα, Κέρκυρα. Καλημέρα και στο Πορτοράφτη. Και έχουμε συνέχεια και έχουμε τρόπο επικοινωνίας και για τη συνέχεια. Εννοείται ότι και σήμερα θα χάσω τον αγώνα και την μάχη της απάντησης, όμως τα μηνύματα θα τα διαβάσω όλα. Πάμε με το Viber. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M. Θα ρωτήσω τους συναδέλφους τι κάνουν και προλόλα. Πάμε με το Viber. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M. Θα ρωτήσω

Περί πνεύματος λοιπόν, τα γνωμικά σήμερα είπαμε κάποια πριν. Η πρώτη ένδειξη πνευματικότητας είναι η απλότητα της έκφρασης, είπε ο Μέγας Πούσκιν. Να επιδιώκεις τα πνευματικά αγαθά, γιατί έτσι είτε τα υλικά αγαθά θα έρθουν μόνα τους, είτε η απουσία τους δεν θα έχει καμία σημασία. Αυτό το είπε ο Άγγλος φιλόσοφος, ο Φραγκίσκος Βάκον. Δεν είμαστε ανθρώπινα όντα που βιώνουν μία πνευματική εμπειρία. Είμαστε πνευματικά όντα που βιώνουν μία ανθρώπινη εμπειρία, είχε πει ο Πιέρ Τεγιάρ Ντε Σαρντέν. Όπως ένα κερί δεν μπορεί να καίει χωρίς φωτιά, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει χωρίς πνευματική ζωή. Δεν σας τέριαξε, εννοείται πως σας τέριαξε. Το είπε ο Βούδας. Και θα κλείσω με κάτι που έχει να κάνει πάρα πολύ με την εποχή μας. Το είπε ο Νικολάς Γκόμες Ντάβιλα, Κολομβιανός συγγραφέας και όχι μόνο. Σε μια εποχή που τα μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν ατέλειωτες αχλαμάρες, ο πνευματικός άνθρωπος δεν προσδιορίζεται από αυτά που ξέρει, αλλά από αυτά που αγνοεί.

Και του είπα, έλα λίγο πιο νωρίς, ρε παιδάκι μου, να μπει στο στούντιο λίγο να κάνουμε λίγο μαζί εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου το υποσχέθηκε, αλλά περίμενα ότι θα το αποκριθεί. Μιλάω για τον Δημήτρη Μηδάνη, ο οποίος ακολουθεί και του είπα να έρθει πιο νωρίς. Λοιπόν, όχι, καταγγέλω αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε λίγο πριν από τις 11.30, άρα κάπου εδώ. Και στο ίδιο κλίμα, λίγο μπρος, λίγο πίσω, δεν έχει σημασία, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερη 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Οι Ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ούτε που πήγαινε το μυαλό μας, τι χρώμα είναι αυτό το κρεμεζί, τότε που είχε βγει το τραγούδι, ψαχνόμασταν, δηλαδή ούτε καν ψαχνόμασταν κρεμεζί, λέμε κάνα κρέμ θα είναι, κάνα έτσι συμπιζάκι, κάτι τέτοιο. Εννοείται πως δεν είχαμε ιδέα ότι πρόκειται για ένα λαμπερό κόκκινο χρώμα, γιατί αυτό είναι το κρεμεζί, φίλοι μου αγαπημένοι, και η λέξη αναφέρεται στην ομώνυμη φυσική χρωστική ουσία, καρμίνιο, που προέρχεται... προέρχεται τώρα. Είναι μία από τις παλαιότερες και ακριβότερες φυσικές κόκκινες χρωστικές στην ιστορία, η οποία παρασκευαζόταν από τα αποξηραμένα σωματάκια και τα αυγουλάκια συγκεκριμένων εντόμων. Και με αυτό τον ευχάριστο τρόπο μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 11. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ τα απλά και τα αγαπημένα, εδώ όσοι δουλεύουν, εδώ και όσοι δεν δουλεύουν σήμερα.

καλοκαιράκι σημαίνει, εκτός των άλλων, κουνούπια και μύγες. Τα κουνούπια έχουν κερδίσει την απέχθειά μου περισσότερο από τις μύγες, γιατί για μένα είναι πολύ πιο εκνευριστικά, κάνουν ζζζ στα αυτή μου, με τσιμπάνε. Και μετά έρχεται και ο γνωστός κνισμός. Θα προτιμούσα, αν είναι να τσιμπήσουν και καλά που θα το κάνουν έτσι κι αλλιώς, να μην υπάρχει το ζζζ. Λοιπόν, πάμε να φυτέψουμε τα έντομο αποθητικά φυτά μας. Παρακαλώ πολύ, σημειώστε. Θα φυτέψουμε σιτρονέλα, λεβάντα, κάτι φέδες, καπουτσίνους, δέντρο λίβανο, βασιλικό και μέντα. Τώρα, γιατί εγώ έχω γεμίσει τον κήπο με γεράνια και μπουκαμίλιες, δεν ξέρω. Το έχω κάνει όλο λάθος, μάλλον. Πάμε από την αρχή, θα τα κρατήσω αυτά, αλλά θα προσπαθήσω να εντάξω και μερικά από τα έντομο αποθητικά φυτά που είναι και πανέμορφα έτσι κι αλλιώς.

Λοιπόν, τρέχει ο χρόνος, ο άτιμος. Θα με συγχωρέσετε που δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Θέλω να καλημερίσω Καλαμπάκα, Κομποτάδες Φθιώτιδας, Ταύρο, Αραχοβίτη Καπάτρας, Καλαμαριά και Βιομηχανική περιοχή Δράμας. Καλημέρα στον Αλμυρό, στο Λαγονίσι, τις Σέρες, τον Κρόκο της Κοζάνης, την Πτολεμαϊδά, τις Ράχες της Ικαριάς. Καλημέρα στη Στυλίδα, το Αγρίνιο, Αρίλα, Κέρκυρας. Καλημέρα στην Ζήτσα, στον Πλανόδιο Μανάβη. Αν υπάρχει και τι βάζανε, μεγάφωνο στο αυτοκίνητο ότι και ακούγομαι γενικά μαζί με τη Μαναβική. Αυτό πραγματικά θέλω να έχω βίντεο, θέλω να έχω τα πιστήρια. Καλημέρα στον Ανδριανό. Ανδριανός λοιπόν σήμερα μας λέει, μας υπενθυμίζει την ημέρα για το γάλα, Παγκόσμια ημέρα γάλακτος. Και χρόνια πολλά εύχεται στους κτηνοτρόφους και εμείς ευχόμαστε ολόψυχα που παράγουν, λέει, αυτό το θησαυρό. Ήρθες, ήρθε. Ήρθε ο Δημήτρης Μεϊδάνης, έλα μέσα. Λοιπόν, από τον Άσο Κορινθίας ο φίλος μας ο Ανδριανός. Καλημέρα στον Πλάτανο στο Σπύλι. Καλημέρα, αχ, το Σπύλι, παιδιά. Υπέροχο μέρος, υπέροχο χωριό. Καλημέρα στην Κεραμωτή, στους Αγίους Αποστόλους Μεσσηνίας, στο Ελληνικό, στα Λευκά Πατρών. Καλημέρα και στη Νέα Σμύρνη. Το Σπύλι είναι στο Ρέθυμνο, έτσι ανήκει.

0: Τι παλάτι είναι αυτό? Πόσα θαυμαστικά να βάλω, δεν ξέρω, δεν περίμενα ποτέ ότι θα ασχοληθώ με ένα παλάτι. Αλλά εδώ μιλάμε για το πλήρως αναστηλωμένο παλάτι των Δεσποτών στο Μιστρά, που άνοιξε μετά από 42 χρόνια εργασιών. Παιδιά, είναι ο νέος μου στόχος. Πρέπει να πάω οπωσδήποτε, πρέπει να πάμε οπωσδήποτε, πρέπει να πάτε οπωσδήποτε, δεν ξέρω. Πάμε όλοι μαζί. Το παλάτι των Δεσποτών, γνωστό και ως παλάτι των ηγεμόνων, δεσπόζει εκεί στην Άνω Χώρα της Κάστρο-πολιτείας του Μιστρά και αποτελεί το σημαντικότερο κοσμικό μνημείο του χώρου. Είναι χτισμένο σε διαδοχικές φάσεις από τον 13ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Λειτουργήσε ως το διοικητικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο του Δεσποτάτου του Μόρε. Είναι ένα θαύμα. Τι λέω, τι κάθομαι και είναι ένα θαύμα απλά. Εκεί έζησαν και άσκησαν εξουσία, παρακαλώ πολύ, μέλη της δυναστείας των Παλαιολόγων σε μια εποχή έντονης πολιτιστικής δημιουργίας αλλά και δραματικών ιστορικών εξελίξεων, εννοείται. Αυτό το παλάτι ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για να γίνει ο τελευταίος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, ενώ ο χώρος αποτέλεσε κέντρο πνευματικής, μέρα που είναι, και καλλιτεχνικής άνθησης μέχρι και τις τελευταίες ημέρες του Βυζαντίου. Λοιπόν, στα εφημερίδα υπάρχει ένα βίντεο. Αυτό το βίντεο, παιδιά, είναι εμπειρία. Δημήτρη, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχεις πάει στο Μιστρά?
1: Δεν έχω πάει, έχω να πάω πολλά χρόνια. Διάβασα την είδηση και πραγματικά με ενδιαφέρει να πάω κι εγώ. Επίσης, ξέρεις ποιος
0: είναι? Μαζί.
1: Ναι, πάμε. Αφού το είπε προηγουμένως, ο ζωγράφος δεν ήταν? Ναι. Ο παπάς, και λέω. Ναι, ναι, ο παπάς.
0: Έλα να πάμε κάπου να.
1: Έλα να πάμε. Να πάμε σε ένα μέρος, ο άνθρωπος να μην υπάρχει.
0: Να σου πω, χέρι με χέρι θα τον ανέβουμε το Μιστρά, δεν είναι εύκολο.
1: Λοιπόν, και στη Λευκοσία θέλω να πάω να δω το νέο αρχαιολογικό μουσείο που θα ανοίξει το 2027.
0: Ανοίγουν πράγματα και στις Αρχάνες, νομίζω. Ετοιμάζεται, δεν είναι? Το έχω δει ως. Ναι, τα προεόρτια έχω δει. Και νομίζω ότι γίνονται υπέροχα πράγματα.
1: Άκουγα.
0: Και πέρασε καλά?
1: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θέλεις να κάτσεις εδώ να κάνουμε παρέα εκπομπή?
0: Όχι, σου είχα πει να έρθεις πιο γρήγορα και μου ήρθες τελευταία στιγμή.
1: Κοίταξε. Πόσα θέλεις, να μείνεις λίγο παραπάνω?
0: Δεν πληρώνω εγώ.
1: Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω, πες μου.
0: Τι θέλεις να κάνω, τι θέλω να ακούσουμε τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Α, θα σε πάω στους Όρνηθες.

0: Λοιπόν, έτσι πλησιάζουμε, πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Επειδή άργησες να έρθεις, θα σου βάλω τιμωρία.
1: Δηλαδή?
0: Θα απαντήσεις τα μηνύματα που δεν πρόλαβα εγώ.
1: Με πολύ μεγάλη μου χαρά, αφού ξέρεις ότι το κάνω σε πρώτο χρόνο.
0: Ναι, σε πρώτο χρόνο, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, νομίζω. Φτάσαμε στο τέλος. Τι έχεις διαλέξει, τι θα ακούσουμε, τι θα ακούσω στο αυτοκίνητο που θα πηγαίνω στο σπίτι?
1: Εγώ μετά τους Όρνηθες ήθελα να ακούσω Λυσιστράτη τώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Α,
1: next time.
0: Λυσιστράτη Ρόδιο φέτος, έτσι, με κραουνάκι. Καλό, καλό. Καλό, αλλά δεν θα ακούσουμε αυτό που θέλεις.
1: Okay. Τι θα ακούσουμε σε μένα?
0: Ναι,
1: είναι μυστικό.
0: Είναι μυστικό.
1: Ναι, ναι. That. Τώρα στην πορεία θα φτιάξουμε την εκπομπή με τους ακροατές. Έτσι κάνουμε πάντα. Mm.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα θα φύγω. Εντάξει.
1: Okay.
0: Ναι, θα φύγω. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδών. Δούμε τώρα στον αέρα. Το δεύτερο κομμάτι είναι ορχιστρικό, αν θέλεις να βάλεις αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, γιατί κάπως θα τελειώσουμε και θα συναντήσουμε τα νέα ελληνικά. Είναι πάντα οι νέες κυκλοφορίες στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική παραγωγή, από τον Χρήστο Παπαμιχάλη, με την επιμέλειά του και την δική του παραγωγή, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ποιος θα έρθει μετά, έχετε καταλάβει ήδη. Ο Δημήτρης μου, ο Δημήτρης ο Μεϊδάνης. Χρόνια πολλά, Δημήτρη μου.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια
0: να
1: πολλά.
0: Να έχουμε φώτιση όλοι μας.
1: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Αμήν.
1: Μπήκε σιγά σιγά. Εντάξει, είναι επίσημα στις 21, αλλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλοκαίριασε.
0: Καλοκαίριασε, το λέει και η θερμοκρασία. Αύριο, παιδιά, κανονικά.
1: Πάμε για μπάνιο.
0: Μπαμπαριέμαι.
1: Να πείσουμε τον Παπαμιχάλη να κάνει δουλειά και να πάμε για μπάνιο.
0: Άντε, πάμε.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Σταύρος Νυφοράτος που έκανε την αρχή με τα μαγικά φτερά, μετά με το ρότα την καρδιά, συνεχίζει να φτιάχνει ένα μπουκέτο από ολάνθιστες μελωδίες. Και αυτήν τη φορά ο Σταύρος Σταύρου έχει γράψει τους στίχους. Αυτό είναι λοιπόν το «Και να προσέχεις».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη. Ηφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό είναι φως, ελπίδα και ουρανός. Τρεις λέξεις που μοιάζουν να συναντιούνται σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Τρεις λέξεις που χωρούν μέσα τους όσα έχουμε ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανά. Το φως που μας δείχνει το δρόμο, την ελπίδα που μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε και τον ουρανό βέβαια που μας θυμίζει πως πάντοτε υπάρχει κάτι πιο ψηλά από τις καθημερινές μας έγνοιες. Καλή σας μέρα ή καλησπέρα και καλό μήνα. Καλωσορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που συναντιόμαστε σήμερα από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, σε μια διαφορετική ώρα από εκείνη που έχουμε συνηθίσει να μοιραζόμαστε τις σκέψεις, τις μουσικές και τις ιστορίες μας. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών για τις 2 επόμενες ώρες, Σταματία Σούλτη στη φροντίδα του ήχου.

Πολύ ωραία τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς από την Πολιτεία Γάμμα, Μίκης Θεοδωράκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Η πρώτη τους συνεργασία, 1994 λοιπόν. Και λόγω της μέρας λέω να αναζητήσουμε αυτό το φως στις μικρές στιγμές, να δώσουμε λίγο χώρο στην ελπίδα και να σηκώσουμε το βλέμμα, όπως είπα και νωρίτερα, προς τον ουρανό, εκεί όπου γεννιούνται τα όνειρα, οι προσδοκίες και η πίστη στον άνθρωπο και στον εαυτό μας. Για τη συνέχεια, βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου, 1986, ένα άλμπουμ με τίτλο «Στους ανήσυχους δρόμους». Από αυτό το άλμπουμ, από αυτή τη συνεργασία του εκλεκτού δημιουργού Σπύρου Παπαβασιλείου, ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα από εκείνη την εποχή μέχρι και σήμερα. Φυσικά είναι η Βίκη Μοσχολιού.

Και ενώ εμείς εδώ στη γη μετράμε τις μέρες και τις υποχρεώσεις μας, κάποιοι άλλοι σχεδιάζουν ήδη το επόμενο μεγάλο ανθρώπινο βήμα στο διάστημα. Η NASA παρουσίασε το φιλόδοξο σχέδιό της για τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη. Στόχος είναι η εγκατάσταση μιας βάσης στο νότιο πόλο του φυσικού μας δορυφόρου μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτός ο νότιος πόλος της Σελήνης λοιπόν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για παγωμένο νερό, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει πόσιμο νερό αλλά και οξυγόνο για τους αστροναύτες. Η NASA λοιπόν βλέπει τη Σελήνη όχι μόνο ως ένα νέο τόπο επιστημονικής έρευνας, αλλά και ως το απαραίτητο ενδιάμεσο βήμα για το ακόμα μεγαλύτερο επόμενο όνειρο, το ταξίδι του ανθρώπου στον Άρη. Ίσως τελικά λοιπόν η Σελήνη, που για αιώνες υπήρξε πηγή έμπνευσης για ποιητές, για ερωτευμένους και ονειροπόλους, να γίνει τα επόμενα χρόνια ένας τόπος όπου οι άνθρωποι θα ζουν

Για όλους λοιπόν αυτούς που έχουμε δίπλα μας και τους αγαπάμε και μας αγαπούν και μας προστατεύουν και τους προστατεύουμε. 23 λεπτά μετά τις 12, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Και τώρα ένα από τα ερωτήματα, ή μάλλον υπάρχουν πολλά ερωτήματα που συνοδεύουν όλους εμάς από την πρώτη στιγμή που σηκώσαμε το βλέμμα προς τον ουρανό. Δηλαδή του τύπου από που ερχόμαστε, τι νόημα έχει η ζωή, αν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που βλέπουμε, και σε όλα αυτά τα ερωτήματα προσπάθησαν να απαντήσουν κυρίως οι θρησκείες. Εκεί ακριβώς λοιπόν αυτή τη μεγάλη συναρπαστική διαδρομή αφηγείται το βιβλίο που έχω να σας προτείνω, «Μικρή ιστορία της θρησκείας» του Richard Holloway, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Δεν πρόκειται για ένα βιβλίο που επιχειρεί να πείσει ή να διδάξει κάποιο δόγμα, είναι ένα ταξίδι στην ιστορία της ανθρώπινης αναζήτησης από τις πρώτες θεολειτουργίες των προϊστορικών κοινωνιών μέχρι τις μεγάλες θρησκείες του κόσμου και τα σύγχρονα πνευματικά ρεύματα. Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο συγγραφέας εξετάζει πώς η πίστη διαμόρφωσε πολιτισμούς, επηρέασε κοινωνίες, συνέπνευσε έργα τέχνης, αλλά και πώς κάποιες φορές χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει συγκρούσεις και βία. Το βιβλίο «Μικρή ιστορία της θρησκείας» του Richard Holloway, ένα βιβλίο που φωτίζει το παρελθόν της πίστης για να την κατανοήσουμε καλύτερα και να κατανοήσουμε καλύτερα και τον εαυτό μας αλλά και τον κόσμο γενικότερα σήμερα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα σας δώσω δύο αντίτυπα. Ο τρόπος να διεκδικήσετε αυτά είναι εύκολος. Στέλνετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Viber, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη βιβλίο, αριθμό, κινητό οπωσδήποτε και την περιοχή σας, και αφού γίνει κλήρωση θα επικοινωνήσω μαζί σας, αν είστε ο νικητής, για να σας πω πώς θα παραλάβετε τα βιβλία σας που έχετε κερδίσει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεύτερο ραδιοφωνικό ημέρο, 32 λεπτά μετά τις 12, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και πραγματικά τι γλυκό να σε αγαπούν. Τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τη δεκαετία του 70. Και είναι γλυκό να σε αγαπούν και είναι αλήθεια από τα πιο όμορφα δώρα της ζωής, να νιώθεις πως έχεις μια θέση στην καρδιά κάποιων άλλων ανθρώπων. Αλλά εξίσου όμορφο είναι και να αγαπάς, να ανοίγεις την καρδιά σου, να προσφέρεις, να νοιάζεσαι, να μοιράζεσαι. Και ίσως τελικά η αγάπη να μην μετρέται με όσα παίρνουμε, αλλά με όσα προσφέρουμε. Δημήτρης Μεϊδάνης, στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, δεύτερο, όπως σας είπα, ραδιοφωνικό ημίωρο, και η Σταματία Σούλτη στη φροντίδα του ήχου.

σειρά λόγω τιμής ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. 1997, Μιχάλης Γκανάς στους στίχους, Δημήτρης Παπαδημητρίου στη μουσική, και θα σας πάω σε μια περιοχή εδώ στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο, παρέα με την Νεάπολη. Μάλιστα, ήταν οι δύο νέες συνεκείς που δημιουργήθηκαν από τα πρώτα οθονικά χρόνια. Η συνοικία αυτή βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του ιστορικού κέντρου της πόλης, και παλιά να σας πω ότι το Μεταξουργείο ονομαζόταν Νέα Σφαίρα. Ονομάστηκε Μεταξουργείο βέβαια από το γνωστό κτίριο, το εργοστάσιο παραγωγής μετάξης που λειτουργήσε στην περιοχή από το 1850 έως το 1875. Άρχισε να μπαίνει τμηματικά στο σχέδιο πόλους από το 1850 και ύστερα, πυκνοκατοικήθηκε, μεταμορφώθηκε σε μια εργατική συνοικία με τους πρώτους οικιστές που δούλευαν στα ξυλουργία, στα σιδηρουργία, στις βιοτεχνίες και στα μικρά ή μεγάλα εργοστάσια της ευρύτερης περιοχής. Όμως, λόγω του λαϊκού της χαρακτήρα, δεν ήταν ποτέ ανάμεσα στις προτεραιότητες των εκάστοτε κυβερνήσεων για εξοραϊσμό ή αναβάθμιση, και οι κάτοικοι για χρόνια ταλαιπωρούνταν από την έλλειψη νερού, τα βρώμικα λιμνάζοντα νερά και τις πλημμύρες από τις βροχές. Στο Μεταξουργείο επίσης γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σημαντικοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Ο Πέτρος Κυριακός, ο ηθοποιός, ή αλλιώς Πετράνο, ο Θάνος Ζάχος, η Μαρίκα Κοτοπούλη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και ο καραγκιόζο παίκτης, ο Σωτήρης Παθάρης. Πάμε μια βόλτα στο Μεταξουργείο.

Κορώνης Φιλάνδρους και Αλέκος Ακελάριος με Γιώργο Μουσάκη, τραγούδια από την παλιά Αθήνα. Θα μιλήσουμε για αυτές τις γειτονιές που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει, γύρω από τις οποίες τότε ζούσαν οικογένειες, ζούσαν τσαγκάριδες, χτίστες, μάστορες, υφαντουργοί, εργάτριες. Αυτά τα παλιά, τα όμορφα πέτρινα διόρροφα σπίτια με αυλές, με σκύλους, με γάτες, με γιασεμιά, με όμορφα σοκάκια, με ανοιχτά παράθυρα και ησυχία. Οι νοικοκυρές μάλιστα δρόσιζαν, αν θυμάνται κάποιοι, το τσιμέντο με λάστιχο και από τα στενά ξεπετάγονταν διάφορα πιτσιρίκια με ποδήλατα και πολλές μπάλες. Οι κουζίνες των σπιτιών μοσχοβολούσαν τότε αρώματα και γεύσεις από μπαχάρια, από κρεμμυδάκια, από σκόρδο, από φρέσκια ντομάτα. Έσπαγαν οι μύτες και θέριευαν την πείνα μας. Τα μυστικά όμως της γειτονιάς εκείνης, της παλιάς, ήταν η ανθρωπιά, ήταν το χαμόγελο. Άνθρωποι βέβαια καθημερινοί, φιλήσυχοι, με το καλημέρα, με το καλησπέρα, που πραγματικά σπανίζει στις μέρες μας και χωρίς να κρύβονται πια. Γιατί τότε δεν κρυβόντουσαν οι άνθρωποι να πούν καλημέρα, πάντα χαιρετούσαν όταν σε έβλεπαν. Έχουν αλλάξει όμως οι εποχές, το είπαμε. Γιώργος Ματαράγκα στους στίχους, Αντώνης Τσίχλας στη μουσική και είναι η Κρυστάλ Τσίχλα, η τελευταία σύζυγος του Μίμη Τραϊφόρου.

Ράιτε στους στίχους, Γιώργος Κυριακός, Κυριάκος, συγγνώμη, στη μουσική. Ήταν ο Σταύρος Νεφοράτος παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα. Και τώρα, αν δεν έχετε φτερά, κρατήστε τουλάχιστον την επιθυμία να πετάξετε. Πολλές φορές τα πράγματα ξεκινούν από εκεί. Περίπου 10 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει μία, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 103,7 και 102,9 για την Αττική, στους 90 για τη Θεσσαλονίκη. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με μας, στείλτε μας τότε απλά το μήνυμά σας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ό,τι θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Σκέψεις, ευχές για καλό μήνα, ίσως κάποια φωτογραφία για να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις ώρες. Γεράσιμος Ευαγγελάτος για τη συνέχεια, Νίκος Αντίπας και Άλκησης Πρωτοψάλτη, ένας χορός από τα βάθη των χρόνων έρχεται εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

Ένας χορός ίσως η πιο μορφή έκφραση της ανθρώπινης ψυχής. Κι όμως πίσω από έναν χορό μπορεί να κρύβεται μια από τις πιο σκοτεινές ιστορίες που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Μιλώ για το Dance Me to the End of Love του Leonard Cohen, ένα από τα πιο ενιγματικά και συγκλονιστικά τραγούδια που γράφτηκαν. Όταν το ακούμε μοιάζει με ένα βαθιά ερωτικό τραγούδι, ένα τραγούδι αποχαιρετισμού, όπου ένας άνθρωπος ζητά από τον αγαπημένο του, από την αγαπημένη του, να τον συνοδεύσει, να τη συνοδεύσει μέχρι το τέλος της αγάπης, μέχρι το τέλος της ζωής. Όμως πίσω από αυτούς τους στίχους κρύβεται μια πραγματική ιστορία γεννημένη μέσα από τη φρίκη του ολοκαυτώματος. Ο ίδιος ο Cohen είχε εξηγήσει ότι η έμπνευση για το τραγούδι ήρθε όταν έμαθε για τις ορχήστρες των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Οι Ναζί υποχρέωναν μουσικούς κρατούμενους και αυτοί να παίζουν μουσική την ώρα που κάποιοι άλλοι άνθρωποι οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων και στα κρεματόρια. Η μουσική συνόδευε τον θάνατο με έναν τρόπο παράδοξο, απάνθρωπο, ώστε ο Cohen δεν μπόρεσε ποτέ να το ξεχάσει. Ανάμεσα σε αυτούς τους μουσικούς βρισκόταν και ο Ιάκωβος Τρούμσα. Ο Ιάκωβος Τρούμσα ήταν ένας σπουδαίος βιολιστής από τη Θεσσαλονίκη. Η Φράνση Dance Me to Your Beauty with a Burning Violin, χόρεψε με στην ομορφιά σου με το φλεγόμενο βιολί σου, θεωρείται ότι παραπέμπει ακριβώς αυτή την τραγική πραγματικότητα, στο βιολί που συνέχιζε να ακούγεται μέσα στις φλόγες της ανθρώπινης βαρβαρότητας.

αυτός ήταν ο Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Λίγο για να πάμε στο ακριβώς της ώρας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα άνοιξατε τα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα, όχι λίγο παραπάνω, μέχρι τις δύο. Δημήτρης Μιεδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, Σταματία Σούλτης στη φροντίδα του ήχου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ιωάννος Ελευθερίου στους στίχους, Δημήτρης Παπαδημητρίου στη μουσική και ήταν η Βερόνικα Δαβάκη. 6 λεπτά μετά τη μία και λέω να πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα. Κάποιοι την απολαμβάνουν ήδη, κάποιοι άλλοι εργάζονται και την ονειρεύονται. Η μέρα είναι μπροστά μας βέβαια και το καλοκαίρι μπροστά μας και μας κλείνει το μάτι. Καλή συνέχεια σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Δεύτερη ραδιοφωνική ώρα, Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών και Σταματία Σούλτης στη φροντίδα του ήχου.

Και λέω να πάμε σιγά σιγά στο νησί της Αφροδίτης, στην αγαπημένη μας Κύπρο, εκεί που χτίζεται σήμερα ένα έργο που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές χρονικές περιόδους, ένα μουσείο το οποίο θα αφηγείται την ιστορία της Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα θα μιλά και τη γλώσσα του μέλλοντος. Ένας τόπος που εδώ και χιλιάδες χρόνια βρίσκεται πραγματικά στο σταυροδρόμι πολιτισμών, κουβαλά μνήμες, μύθους και ιστορίες από κάθε γωνιά της Μεσογείου. Ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής λοιπόν, το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Κύπρου, το οποίο όπως είπαμε και νωρίτερα στην εκπομπή με την αγαπημένη μου την Άντρη Βασιλιάδου, αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό εκεί κάπου στα τέλη του 2027.

Αυτή ήταν η Έλλη Πασπαλά και θα πάμε στις Κυκλάδες, μάλλον σε αυτά τα μικρά νησιά των Κυκλάδων που γεμίζουν ασφυκτικά από ταξιδιώτες κάθε χρόνο, από εκείνους μάλλον που αναζητούν το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι με την έντονη νυχτερινή ζωή και τις καταγάλαινες παραλίες. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι επισκέπτες στρέφονται πλέον σε πιο ήρεμους προορισμούς και εναλλακτικούς τρόπους χαλάρωσης, τους οποίους μπορεί εύκολα να εντοπίζει κανείς στις Μικρές Κυκλάδες. Οι Μικρές Κυκλάδες λοιπόν είναι ένα σύμπλεγμα νησιών μεταξύ της Νάξου και της Αμοργού και ξεχωρίζουν πραγματικά για τα καταγάλανα νερά, την κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα και τους πιο ήρεμους ρυθμούς της ζωής. Τα Κουφονίσια, ας πούμε, τη Δονούσα, τη Σχοινούσα και την Ηρακλιά, που συγκαταλέγονται πλέον στους αγαπημένους προορισμούς των ταξιδιωτών, εκείνων που επιλέγουν τις ήρεμες διακοπές. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λοιπόν, οι Μικρές Κυκλάδες έχουν καταφέρει να διατηρήσουν αυτό τον αυθεντικό χαρακτήρα τους, προσφέροντας όλα όσα χρειάζεται ο επισκέπτης στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το γεγονός ότι παραμένουν έξω από το μαζικό τουρισμό και την έντονη κίνηση του καλοκαιριού είναι κάτι που ενισχύει τη γοητεία τους και πλέον δεν είναι λίγοι όσοι τις επιλέγουν για ηρεμία και αποφόρτιση από την καθημερινότητα.

Λοιπόν, και τώρα λέω για λίγο να κλείσουμε τα μάτια, ή μάλλον αφού θα οδηγείτε κάποιοι, κάντε κάπου δεξιά και αφήστε τα μισόκλειστα. Όπως όταν ξυπνάει η μέρα και δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν είναι όνειρο ή πραγματικότητα, και ελάτε μαζί μου. Φεύγουμε από εδώ χωρίς βαλίτσες, μόνο με ένα τραγούδι, με έναν ήχο από κύμα, και περνάμε το Ιόνιο και κλειστέραμε πάνω στο γυαλί που ζεσταίνει ο ήλιος και που φτάνουμε Νότια Ιταλία.

από τη θεατρική παράσταση Σάββατο Κυριακή Δευτέρα του 1989 από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ήταν μια ταραντέλα με τον Κώστα Θωμαίδη και την Τάνια Τσανακλίδου. Η μουσική και στίχη του Διονύση Τσακνή. Και αφού πήγαμε βόλτα στην κάτω Ιταλία, λέω να έρθουμε στον Πειραιά, σε ένα θέατρο που έχει την ομορφότερη θέα στην Αττική και ανακοίνωσε τώρα, πριν από λίγες μέρες, το καλοκαιρινό του πρόγραμμα. Μιλώ για το Βεάκιο, το ιστορικό θέατρο, το οποίο δίνει φέτος το σύνθημα για την έναρξη του καλοκαιριού. Από τις 2 λοιπόν Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, το Βεάκιο μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης πολιτισμού, φιλοξενώντας πραγματικά ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών, πολλές εκλεκτές συναυλίες και εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις.

Ωραία λοιπόν είναι να πιούμε και τον καφέ μας, να πιούμε και την μπύρα μας, ναι γιατί όχι, να δροσιστούμε. Τώρα τι λέω, κάποιοι μπορεί να βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, κάποιοι άλλοι όμως βρίσκονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και μου είπαν ότι έχουν μπλέξει κίνηση. Έχει κίνηση στον Κηφισό τώρα. Θα βάλω πλωρή, θα πάρω μια σχεδία, θα σας πάρω μαζί μου και θα φύγω μακριά. Πού θέλετε να πάμε, πείτε μου τώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα ακρούς καλοκαιρινό τραγούδι από το Γιάννη Μίτσι και το μακρινό πια 1997. Και καθώς φτάνουμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο αυτής της πρώτης μέρας του Ιούνιου, λέω να κρατήσουμε μια μικρή ευχή, να βρούμε όλοι λίγο χρόνο για όσα μας δροσίζουν την ψυχή, για ανθρώπους που αγαπάμε, για όνειρα που περιμένουν τη σειρά τους, για εκείνες τις μικρές βουτιές που μας θυμίζουν ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών από τις 12 μέχρι και τις 2 σταματήσουν στη φροντίδα του ήχου.

Αυτή λοιπόν είναι η ακτή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, Σταμάτης Πανουδάκης, από το μακρινό επίσης 1989. Όχι, θα παραμείνουμε στην ακτή, αλλά θα κάνουμε μια μικρή στάση στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Ένα νέο ιδιαίτερα πολιτιστικό στοιχείο προστίθεται στο δίκτυο του μετρό Αθήνας, καθώς στον σταθμό του Συντάγματος λοιπόν τοποθετήθηκε πριν από μερικές μέρες ένα πιάνο, το οποίο είναι διαθέσιμο για χρήση από τους επιβάτες. Η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε περαστικούς και ταξιδιώτες να παίζουν μουσική ελεύθερα στο δημόσιο χώρο, μετατρέποντας έτσι για λίγες στιγμές το σταθμό σε ένα απρόσμενο σημείο πολιτιστικής έκφρασης μέσα στην καθημερινή ροή της πόλης. Μου το ζήτησε η Ειρήνη και δεν χαλάμε χατήρια. Φύγαμε λοιπόν μακριά.

Ένα τραγούδι του Σταύρου Παπασταύρου. Η μουσική και η στοιχή είναι ένα Βενετσάνου Γιώργης Χριστοδούλου από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 90 με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος πραγματικά εκείνη την περίοδο έγραψε πολλές και εκλεκτές μουσικές για σίριελ που έγραψαν και αυτά τη δική τους ιστορία στα χρυσά χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης. Μία από αυτές τις σειρές ήταν και το «Μη φοβάσαι τη φωτιά» σε σενάριο της Μιρελές Παπαοικονόμου. Η σκηνοθεσία ήταν του Ανδρέα Θωμόπουλου. Αν θυμάμαι, 20 επεισόδια την περίοδο 1994-1995. Τραγούδι των τίτλων από τον Αλκίνο Ιωαννίδη είναι το «Κοίτα, κοίτα», η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου.

Δεν χρειάζεται να φοβάσαι λοιπόν τη φωτιά. Κοίτα, κοίτα, την ιστάχτη κοίτα. Και πώς δροσίζεται κανείς αφού καίγεται, μα με τη θάλασσα. Γιατί είναι ένα τραγούδι από την Πορτογαλία, ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Ντούλτσε Πόντες με τον Ανδρέα Μποτσέλη. Εμείς θα το ακούσουμε στην εκδοχή του με τον Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, τον Έλληνα τενόρο, και με τη φωνή της Βικένα Καμένιτσα, μια εξαιρετική σοπράνο.

Βικένα Καμένιτσα και Σταύρος Αλαμπασόπουλος στο Ομαρετού, και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί ώρες ήμασταν παρέα σήμερα από τις 12 μέχρι αυτή εδώ τη στιγμή. Σε όλους εσάς τώρα που εργάζεστε και που συνεχίζετε το ρυθμό της ημέρας σας, σε εσάς που επιστρέφετε σιγά σιγά στο σπίτι σας, αλλά και σε εκείνους που γυρίζετε, επιστρέφετε από τις διακοπές και που προσπαθείτε να ξαναμπείτε στην καθημερινότητα, εύχομαι η συνέχεια να είναι όσο γίνεται πιο ήρεμη και ομαλή και όμορφη. Να έχουμε καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Για αυτές τις 2 ώρες Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο, Δημήτρης Μηδάνης ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να

Θέματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας να είμαστε καλοί. Εμείς, άλλο εμείς, άλλοι εμείς. Και άσκοπης προσπάθειας να είμαστε καλοί.

τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να τα πάρουμε με αύξουσα διάρκεια. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Από το Χάρη Κουτουλογιάννη που φροντίζει τον ήχο και από τον Σιδηρή Πρίντεζη που είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και επειδή το καλοκαίρι είναι συνδυασμένο ή μας έρχεται πρώτα στο νου η θάλασσα, εκεί θα κινηθούμε στην πρώτη ώρα με επιλογές από διάφορες γειτονιές του ελληνικού τραγουδιού, με αρκετά τραγούδια και λιγότερα λόγια. Καλωσορίσατε.

με τη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου και το ήταν το ξεκίνημα και το αγέρι θα μας πάει, όπως είπαμε, σε διαφορετικούς ήχους και μονοπάτια μέσα από το ελληνικό τραγούδι, με θάλασσες, με ψαράδες, με βάρκες, έτσι για την πρώτη ώρα. Αμιγώς καλοκαιρινή, όμως θα είμαστε και τη δεύτερη.

Ένα τραγούδι του Νίκου Πιπινέλη με τον Γιάννη Πάριο, το «Θάλασσα» που μόλις ακούσαμε. Θα επανέλθουμε προς το τέλος με τον Γιάννη Πάριο στο τέλος της πρώτης ώρας, γιατί ίσως δεν είπα από την αρχή ότι είμαστε για 2 ώρες μαζί, από τις 3 μέχρι τις 5, και να πάμε πιο πίσω στο χρόνο με «Θαλασσοπούλια».

ο Γιώργος Ζαμπέτας και η Θαλασσινή του, και θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε μέσα στις θαλασσινές σπηλιές με τον Γρηγόρη Πυθικό.

Η θάλασσα ως κυριολεξία και ως συμβολισμός. Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές από τα επιφάνεια του Γιώργου Σεφέρη με τη μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη και τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση και τα θαλασσινά παλάτια του Αγγέλη Κορακάκη με τον Γιώργο Νταλά.

Και να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο παραμένοντας στο Βαγγέλη Κορακάκη, αλλά τώρα θα ακούσουμε τον ίδιο και την παρέα του. Άσο τι ψαράδες ο τίτλος από το τραγούδι, και μετά ένας από τους πιο γνωστούς ψαράδες του ελληνικού τραγουδιού, ο καπιτάν Ανδρέας Ζέπος, έτσι όπως θα τον τραγουδήσει η Σωτηρία Μπέλου.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και η Ελένη Γιώγα έραψαν, η Άλκης Πρωτοψάλτη τραγούδησε αυτή τη θάλασσα γυαλί. Είπαμε η θάλασσα και όχι μόνο, κυριολεκτικά και μεταφορικά στα τραγούδια της πρώτης ώρας. Είμαστε μαζί για δύο ώρες. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης που φροντίζει τον ήχο, ο Σιδηρής Πριντίζης στο μικρόφωνο και τις επιλογές, απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μία βάρκα και μία σκούνα θα μας πάνε παρακάτω.

Πολλά ευχαριστώ για τα μηνύματά σας που έρχονται από την Εύβοια, το Λασίθι μέχρι την Αυστρία. Και εδώ ήταν η βάρκα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, του Άραντινγκ Τζάν και της Ελίνας Νικολακοπούλου. Η σκούνα του Μανώλη Χιώτη, έτσι όπως την είδαν οι Απορριμμάκ. Αλλά να αφήσουμε τις διασκευές και να πάμε στον αυθεντικό νησιώτικο ήχο. Πρώτα με την Ειρήνη Κοντοπούλου Λεγάκη, μετά με την Άννα Καραμπεσίνη και την Εύη Σαρή.

Ξεκινά, μια ψαροπούλα ήταν η διασκευή και βέβαια ερμηνεία από τη Μαρίσα Κόχ και εμείς εκεί θα πάμε. Γυαλό, βάρκα γυαλό.

Ο Γρηγόρης Μυθικότσης μαζί του η Λιζέτα Νικολάου και ο συνθέτης του τραγουδιού Βαρκαγιαλό, ο Βασίλης Τσιτσάνης. Πάμε σε επίσης παλιό νησιώτικο τραγούδι τώρα από μεταγενέστερη επανεκτέλεσή του. Είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, Αμοριανό μου πέραμα.

Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα φτάνοντας μόλις την περασμένη χρονιά. Το 2025 λοιπόν, το καλοκαίρι του 2025, πριν από ένα χρόνο, παρουσιάστηκε το CD «Τα θαλασσινά του Πάριου», που είναι τραγούδια νησιώτικα, όχι όμως παραδοσιακά, βέβαια σίγουρα σε παραδοσιακούς μουσικούς δρόμους γραμμένα, που τα έγραψε σε μουσική και στίχους και τα τραγούδισε με μια πολύ ωραία ορχήστρα ο Γιάννης Πάριος. Κόντρα στην καρδιά λοιπόν για το κλείσιμο της πρώτης ώρας και επανερχόμαστε καλοκαιρινοί.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Ρωμαίος.
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
6: Δεν ξέρω, η αγάπη?
5: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
7: Το Χελιδόνι, του Κιλιέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

9 λεπτά μετά από τις 4, στη δεύτερη ώρα σήμερα, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καθώς εκτάκτως είμαστε μαζί από τις 3 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ο Χάρης Κουτουλογέννης που φροντίζει τον ήχο και ο Σιδερής Πρίτιζης που είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Σας έλεγα την πρώτη ώρα ότι θα είμαστε καλοκαιρινοί και τη δεύτερη ώρα, σε αυτήν την πρώτη μέρα του καλοκαιριού, την πρώτη μέρα του Ιουνίου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Και ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Φατμέ ξεκίνησαν με καλοκαίρι και καλοκαιράκι την δεύτερη αυτή ώρα, και κάτι που μπορούμε να έχουμε όλο το χρόνο, καλοκαίρι στην καρδιά. Είναι η Σιρίαλ.

έγραψαν ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου, τραγούδησε η Χριστιάνα «Το καλοκαίρι θα έρθει» και θα έρθουν και τα θερινά σινεμά και θα θυμηθούμε και ταινίες που έχουν τραγούδια που μιλούν για καλοκαιρινές νύχτες.

Ο Τζον Τραβόλτα και ο Ολίβια Νιούτον-Τζον έσμιξαν με τον Νίκο Καρβέλα εδώ πέρα, Summer Nights και καλοκαιρινές διακοπές. Και ένα τραγούδι που το είχαμε μάθει από τον κινηματογράφο στην ταινία Επιχείρηση Απόλων. Εκεί φαινόταν να το τραγουδάει η Έλενα Ναθανέλη, το τραγουδούσε στην πραγματικότητα η Αλέκα Κανελίδου. Αργότερα στη δισκογραφία πέρασε πολλά χρόνια μετά με την Αγνή, όπως θα το ακούσουμε και έτσι όπως θα κλείσουμε και το πρώτο ημίωρο. Ένα τραγούδι με τον τίτλο Summer Dream, με μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου και στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αναφερθήκαμε λίγο πριν στον κινηματογράφο, στα θερινά σινεμά. Πώς να μην ακούσουμε το πιο εμβληματικό τραγούδι που γράφτηκε για τα θερινά σινεμά, αυτό του Λουκίνου Κυλαϊδόνη, εδώ με τον ίδιο. Και σε σινεμά θα θυμηθούμε τώρα από δύο ελληνικές ταινίες, καλοκαιρινά τραγούδια. Του Μίμη Πλέση και τα δύο.

Με τους στίχους του Ελευθέρη Παπαδόπουλου, το «Τόσα καλοκαίρια» που ακούσαμε από το Δάκη, με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα πάντοτε. Γιάννης Πανός, Αλέξη Αλεξόπουλος, Αφροδίτη Μάνου.

ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και εδώ στιχουργός με τον Βαγγέλη Πιτσιλαδή στη μουσική, σε αυτήν την ιστορία που ακούσαμε από τον Μπας Χάλι και τους Ολύμπιανς, τραγούδια για το καλοκαίρι, για καλοκαίρι που έρχεται, για καλοκαίρι που έφυγε, όμορφες αναμνήσεις, λίγο δυσάρεστες σε κάποια άλλα τραγούδια, όλα γύρω από το καλοκαίρι, γύρω και από μια αγάπη για το καλοκαίρι. Γιάννης Πανός, Γιώργος Παπαστεφάνου και Τυχωματά, και έτσι ξεκίνησε το νέο κύμα το 1964.

από το Σπύριο Μεντή και τη Γιωβάνα αυτό το καλοκαιράκι. Και πριν κλείσουμε, να θυμηθούμε ένα τραγούδι από το ρεμπέτικο ρεπερτόριο, ένα σκοπτικό τραγούδι σχετικά με το καλοκαίρι. Θα το ακούσουμε από μεταγενέστερη ηχογράφηση με το Φίβο Δελιβοριά. Είναι παλιό τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα. Και εδώ από εκδήλωση που είχε γίνει πριν από 20 χρόνια περίπου στον Ιαννό για το σατυρικό τραγούδι.

0: Για ένα καλοκαίρι λοιπόν. Ευχαριστώ όλες και όλους σας για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ το Χάρη Κουτουλογέννη που ήταν στον ήχο. Σιδηρής Πριντιζής διάλεξε τραγούδια και ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες, αυτή την πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού του 2026. Πάλι μαζί στην ώρα μας αύριο απόγευμα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ενώ για δύο ώρες ακολουθεί τώρα ο Μιχάλης Γελασάκης. Για χαρά, καλά να περνάτε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Όνειρά σου σφήνω σαν στη γη. Λες και τι δεν λες.
0: Φινάλε, το καλοκαίρι, τι άλλο, Μαρίζα Ρίζου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

κι ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε Δευτέρα. Σήμερα του Αγίου Πνεύματος και εκτάκτως θα κάνουμε 2 ώρες από τις 5 έως τις 7. Θα είμαστε στην παρέα σας, εδώ πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Νίκος Αβοργινάκης φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και λέω την πρώτη ώρα σήμερα να ακούσουμε τραγούδια, όπως σας έχω υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, να ακούσουμε τραγούδια όπου Έλληνες καλλιτέχνες έχουν συμπράξει με μεγάλα διεθνή ονόματα και τα τραγούδια αυτά έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική πραγματικότητα. Ξεκινήσαμε με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τη συνεργασία του με τον Σαλβατόρε Ανταμό σε ένα άλμπουμ όπου ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας είχε καλέσει κι άλλους καλλιτέχνες για να ερμηνεύσουν τραγούδια που περιφέρονται στη Μεσόγειο, βάλτε το σε εισαγωγικά αυτό. Και θα συνεχίσουμε τώρα με μια άλλη σύμπραξη πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι το Roll Tango με τους Καλέξικο, τους Τακίμ και τον Έρικ Μπάρτον.

0: Αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με πολλά ηχοχρώματα και πολλές επιρροές και διαφορετικές αισθητικές που τέριαξαν εδώ. Ήταν η Takim με τους Καλέξικο και τον Eric Burdon στο Roll Tango και μία από τις τελευταίες συνεργασίες που έχουν γίνει και ήταν και μία από τις τελευταίες συνεργασίες που έκανε η Χάρης Αλεξίου και ένα από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε εδώ η Χάρης Αλεξίου με την Γιασμίν Λεβί. Παρέα θα τραγουδήσουν το The Shadow.
1: Υπάρχει μια σκιά που δίπλα σου μένει. Δεν σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά. Πότε σαν φίλη, πότε σαν ξένη, παίρνει τη θέση αυτού που ποτέ δεν θα έρθει να σε βρει.
2: Νεγκρίτα σόμπρα, φιέλ, η τραϊδόρα, vive dentro de mí y me hiere sin vergüenza. No tiene tierra y tiene paisaje. Está matando lentamente mi alegría.

0: και ζωγραφίζουν χαμόγελα χνά σε ένα βλέμμα υγρό.
1: Σόντοντας τα σπιντούρα, τα καίει

Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στην Γιασμίν Λεβή, σε μια συνεργασία της αρκετά χρόνια παλιότερα, όπου τότε είχε συναντήσει την Ελένη Βιτάλη.

εσένα. Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Εδώ ήταν μία από τις απρόσμενες συναντήσεις, θα μπορούσε να πει κανείς. Ο Σωκράτης Μάλαμας συνάντησε τον Μάνου Τσάου, Μάνου Τσάου το Σωκράτη Μάλαμα, και προέκυψε η Ανατολή, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Να σας πω ότι μπορείτε να μας ακούτε

και από το erteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθώ ξανά. Είπαμε ότι κάνουμε μια εκπομπή τουλάχιστον την πρώτη ώρα, γιατί σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Η πρώτη ώρα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια όπου Έλληνες καλλιτέχνες συνέπραξαν με μεγάλα διεθνή ονόματα. Ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας με το Μάνου Τσάο και είναι η Δήμητρα Γαλάνη με τη Σεζάρια Εύωρα.

Η Σεζάρια Εβόρα είναι μια πολύ αγαπημένη του ελληνικού κοινού και έχει κάνει και ακόμη μια συνεργασία πέρα από αυτή με τη Δήμητρα Γαλάνη που μόλις ακούσαμε. Εδώ είναι το δημοφιλές Σοντάντ, αυτή τη φορά η Σεζάρια Εβόρα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη από ζωντανή ηχογράφηση.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε στους 103,7 για την Αθήνα και τους 102,9 στις κατατόπους συχνότητες φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Ο Νίκος Αφοργινάκης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 7 εκτάκτως σήμερα και είπαμε αυτήν εδώ την πρώτη ώρα να ακούσουμε τραγούδια όπου Έλληνες καλλιτέχνες έχουν συμπράξει με ξένους καλλιτέχνες με μεγάλα ονόματα από τη διεθνή σκηνή και ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο με το Mad About You που έγινε τρελός για σένα στην ελληνική πραγματικότητα με τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου από το άλμπουμ «Η άσφαλτος που τρέχει». Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με το Sting. Θα κρατήσουμε το Sting, θα προσθέσουμε τους I'm Ouvrini και είναι οι Pixlax εδώ που τραγουδούν το Fields of Gold, κάπως έτσι.

Εκτός από τους Pixlax που μόλις ακούσαμε με τους Άι Μουβρίνη και τον Sting που τραγούδησαν το Fields of Gold, υπάρχει και ένας άλλος καλλιτέχνης που έχει συνεργαστεί αρκετές φορές με ξένους καλλιτέχνες, με τη Λάρα Φαμπιάν για παράδειγμα ή με τον Λούτσιο Ντάλα, που θα τον ακούσουμε εδώ παρέα του ο Μάρης Φραγκούλης, και είναι το Καντσόνε με το Στρώσε το στρώμα σου για δυο, και κάπως μπλέξαν αυτά τα δύο τραγούδια μεταξύ τους, επίσης ζωντανή ηχογράφηση με ωραία ορχήστρα από πίσω, Μάρης Φραγκούλης και Λούτσιο Ντάλα.

Συνεχίζουμε με τα τραγούδια που Έλληνες καλλιτέχνες έχουν συμπράξει με μεγάλα ονόματα από τη διεθνή σκηνή. Μας ακούτε φυσικά από το erteko.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση, πέρα από τις κατατόπους συχνότητες. Καλή εβδομάδα σε όλους. Το Αγίου Πνεύματος σήμερα, να πάρουμε και λίγη φώτιση, τη χρειαζόμαστε από αυτό. Και επιστρέψαμε ξανά στο Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος είναι ένας από τους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί τις περισσότερες φορές με ξένους. Και έχει καταγραφεί αυτό στη δισκογραφία του, αλλά και σε ζωντανές εμφανίσεις. Εδώ το «Αμάρε ετού», «Η θάλασσα και εσύ», ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει και με τη Μαρινέλα. Εδώ το ακούσαμε παρέα με την Dulce Pontes ή Dulce Pons, κατά άλλους, και με τον Γιώργο Νταλάρα. Και θα γυρίσουμε πάλι επίσης και στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, σε αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που είχε φτιάξει. Οι άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο. Και είναι ο Λαβρέντι Μαχαιρίτσας με τον Τονίνο Καροτόνε.

Του Βοφάλ Αμερικάνο λοιπόν, τον Νίνο Καροτόνε και Λαβρέ της Μαχαιρίτσας παρέα στο Σαν Αμερικάνος, τέριαξαν και οι δυο τους. Ο Λαβρέ της Μαχαιρίτσας που αγαπούσε πάρα πολύ την ιταλική μουσική, και τώρα θα πάμε σε μια συνεργασία αρκετά χρόνια πιο πίσω, όπου δύο εμβληματικές φωνές συναντήθηκαν σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Σολ Νέγκρο το τραγούδι και η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη με την επίσης σπουδαία Mercedes Sosa.

Και κάπως έτσι πέρασε η ώρα με συμπράξεις μεγάλων ξένων καλλιτέχνων, με Έλληνες καλλιτέχνες, και μας μένει χρόνος για να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι αυτής της κατηγορίας. Και αυτό το τραγούδι θα μας έρθει με μια απρόσμενη σύμπραξη, η αλήθεια είναι αυτή. Ο γνωστός DJ Chantel, όπου έχει πάρει πολύ από τον ήχο των Βαλκανίων σε αυτά που μας έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι είναι ο βασικός ήχος πάνω στον οποίο έχει κάνει τα δικά του μαγικά, κάλεσε και συμπράττει με την Αρετή και τη Με σε ένα κομμάτι που έχει τον τίτλο East West, και προσπαθεί κάπως να ταιριάξει αυτούς τους δύο κόσμους, τον κόσμο της Δύσης και τον κόσμο της Ανατολής, σε μια πολύ ιδιαίτερη σύμπραξη, μια σύμπραξη έκπληξη θα έλεγα. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εκτάκτως για τη δεύτερη μας ώρα σήμερα στη θέση του Ξενοφών Ραράκου για μία ώρα από τις 6 έως τις 7, χωρίς βέβαια συμπράξεις τέτοιου είδους πια, αλλά στην κανονική μας ροή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

τι να σημαίνει ψυχή στη βροχή, μόνο η Λίνα Νικολακοπούλου θα μπορούσε να τη δει και να την ταιριάξει με αυτόν τον τρόπο από ένα υπέροχο άλμπουμ, το Οπωσδήποτε Παράθυρο, η μουσική του Νίκου Αντίπα ήταν αυτή εδώ και τραγούδησε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τη Σπύρα Σπύρα τη Τζίλντα. Μια ευθεία αναφορά στο αμερικανικό φιλμ νουάρ του 1946 σε σκηνοθεσία του Charles Vidor. Και ήταν τότε που πρωταγωνιστούσαν ο Γκλεν Φόρντ και η Ρίτα Χέιγουορθ. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα για σήμερα, εκτάκτως εδώ στον αέρα του δευτέρου προγράμματος του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα μέχρι και τις 7 θα κάνουμε παρέα στη θέση του Ξενοφώνου Ραράκου για την μία από τις δύο του ώρες. Και δεν θα πάμε με τραγούδια όπως την πρώτη ώρα, όπου συνεργάστηκαν Έλληνες καλλιτέχνες με διεθνή ονόματα, με μεγάλα διεθνή ονόματα, αλλά κανονικά στη ροή μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους. Ξεκινήσαμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα όπως και στην πρώτη ώρα και συνεχίζουμε με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, αφού σας πω ότι η Έφη Γεωργοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου και είμαι ο Μιχάλης.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το Μπραζιλέρο εδώ, σε ένα από τα πιο δημοφιλή του τραγούδια. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι στην μετά Φατμέ εποχή ήταν εκείνο που πραγματικά τον απογείωσε και ήταν το «Θάλασσά μου σκοτεινή». Θυμάμαι να παίζεται παντού όταν είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, είτε στην κανονική του εκδοχή είτε στα διάφορα remix που είχαν βγει τότε. Και να πούμε και καλή επιτυχία σε όσους έχουν ξεκινήσει τις πανελλαδικές. Από την Παρασκευή ξεκίνησαν αυτές. Τώρα τι να λέμε, μην έχεις άγχος και η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Τα παιδιά αυτά δεν τα ακούν καθόλου. Το θέμα είναι να τους το δείξει κανείς με τη συμπεριφορά του, ότι δεν τέλειωσε η ζωή στις πανελλαδικές. Και υπάρχουν πολλές επιλογές. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, όσο μπορεί κανείς να νουθετεί ή να δίνει συμβουλές ή όλα αυτά, ας πούμε, τα πραγματικά αποθητικά για τα παιδιά, είναι να μπορούν να γυρίζουν στο σπίτι και να μην φοβούνται εάν δεν έχει πάει καλά, ότι κάποιος θα τους φωνάξει, ότι κάποιος θα τους μαλώσει, ότι κάποιος θα τους υποτιμήσει και όλα αυτά. Μπορεί να ακούγονται έτσι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι πάντα εύκολα να συμβαίνουν.

Ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στα χαιρετίσματα που έγραψε η Αφροδίτη Μάνου. Τα χαιρετίσματα αυτά και τραγούδησε ο ίδιος που έγραψε και την μουσική. Και υπάρχει ένα στιχάκι που έγραψε η Αφροδίτη Μάνου για εκείνον με αναφορά σε αυτά τα χαιρετίσματα. Ένα στιχάκι που δεν έγινε ποτέ τραγούδι, δεν βρίσκεται σε κάποιο δίσκο, μπορεί κανείς να το βρει μόνο στο YouTube. Και πριν από πολλά πολλά χρόνια, όταν η Αφροδίτη Μάνου το αφιέρωσε στον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μια τηλεοπτική εκπομπή που τραγουδούσαν μαζί, του έγραψε λοιπόν η Αφροδίτη Μάνου ως συνέχεια αυτού του τραγουδιού που ακούσαμε. Και εγώ τα χαιρετίσματα σου τάστηλα και γίναν πρωτοσέλιδα οκτάστηλα, τραγούδι σκανταλιάρικο σου χάρισα, γι' αυτό μαζί σου ακόμα δεν καθάρισα. Να σε καλά λοιπόν Βασίλη και ισανότερα, να ξαναφτιάξουμε τα

Από μια εξαιρετική συλλογή με τον τίτλο «Ξαναδιαβάζοντας» τον Μίκη Θεοδωράκη, όπου πολλοί καλλιτέχνες ξαναδιάβασαν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, εδώ ο Γιάννης Μιλιώκας σε ρόλο ερμηνευτή διασκευάζει το «Κάποτε θα έρθουν» με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Και πάμε παρακάτω με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την Άτα Σαμποφίλιου σε ένα ντουέτο που έκαναν όταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας κάλεσε την ερμηνεύτρια να τραγουδήσουν μαζί το κομμάτι που έχει τον τίτλο «Αφιερωμένο», και έτσι πάμε μέχρι το και μισή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηινής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση φυσικά και από τις κατατόπους συχνότητες. Και εύχομαι να είστε κάπου μακριά, να μας ακούτε από μια συχνότητα που δεν μας ακούτε συνήθως. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε μετακινηθεί με αφορμή και το τριήμερο, να έχετε πάει τη βόλτα σας, να πάρετε τον αέρα σας ή τέλος πάντων τον ήλιο ή και λίγη θάλασσα. Και εδώ θα είμαστε έως και τις 7 εκτάκτως. Σήμερα η Έφη Γεωργοπούλη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και το τραγούδι που μόλις έφυγε ήταν ένα απόσπασμα από το μελοποιημένο ποίημα της Κατίνας Παΐζη που μελοποίησε ο Βασίλης Δημητρίου και κάλεσε τον Χρήστο Θηβαίο να το ερμηνεύσει από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Ο Μεγάλος Θυμός». Και έχω εδώ μπροστά μου μία από τις συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Βασίλης Δημητρίου στον Ηρακλή Οικονόμου και στο blog του «Μουσικά Προάστια», όπου ο Ηρακλής Οικονόμου τον ρωτάει λοιπόν: «Πάντως, η δική σας γενιά δημιουργών όχι εσείς προσωπικά από τα μέσα του 80 και μετά σιώπησε εκοφαντικά. Γιατί?» Και ο Βασίλης Δημητρίου είχε απαντήσει πως «δεν σιώπησαν αυτοί, τους σιώπησαν, δεν έπαψαν να γράφουν τραγούδια, απλώς το τραγούδι πήρε μία άλλη στροφή. Κάποιοι ήθελαν να το τοποθετήσουν εκεί που το τοποθετήσανε και η δημιουργία αυτή δεν τους εξυπηρετούσαν στα σχέδιά τους. Έφταξε και το ότι οι περισσότεροι ήταν κατά βάση επικεντρωμένοι στο τραγούδι. Από τη στιγμή που έπαψε να υπάρχει το τραγούδι, έπαψαν να υπάρχουν και αυτοί σε επίπεδο δημιουργίας, εφόσον δεν μπορούσαν να παίξουν σε άλλο γήπεδο. Και εγώ έμεινα απ' έξω για 15 χρόνια. Από το 1978 εμφανίστηκα ξανά στο τραγούδι το 1992 μέσω της τηλεόρασης».

έχει αρχή, η Ρωσαία και Σταύρος Ξαρχάκος μαζί σε αυτή την εκδοχή με το remix του Papercut και είναι ένα από τα τραγούδια που θα συμπεριλαμβάνονται στον επερχόμενο δίσκο της η Ρωσαία που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Ο Papercut μας έχει συνηθίσει σε αυτόν τον ήχο και σε αυτά τα πολύ ωραία και δυναμικά remix σε παλιότερα τραγούδια. Είναι πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση φυσικά. Και πάμε εδώ στο remix, τη διασκευή του Παπαζό που κάλεσε την Billy Kark για να τραγουδήσει ένα παλιότερο κομμάτι που είχαμε ακούσει και αγαπήσει από την Ηρώ.

Ξεχωριστή εκτέλεση του τραγουδιού, εδώ με μια μεγάλη ορχήστρα βέβαια, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Ήταν τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, μουσική της Δήμητρας Γαλάνη, που τραγούδισε παρέα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Εγώ μιλάω για δύναμη», ένα τραγούδι που έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου για τους ευαίσθητους αυτού του κόσμου, και λέει πως οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν, και η λαχτάρα τους συνήθισε να πατάει το φρένο.

Τι ωραίο αυτό το χαμόγελο στο τέλος που άφησαν στην ηχογράφηση. Ο Κώστας Λιβαδάς έγραψε, η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγούδησε και βλέπω τις συναυλίες της Ελένης Τσαλιγοπούλου για το καλοκαίρι του 2026 που είναι πολλές, καμιά τριανταριά σχεδόν μέτρησα. Σε κάποιες είναι μόνη της, σε κάποιες συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες, εμφανίζεται μαζί με άλλους καλλιτέχνες. Η επόμενη της εμφάνιση, ας πούμε, είναι στις 4 Ιουνίου, σε λίγες μέρες, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του OPA Festival. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι αγαπημένο από ένα τραγουδοποιό που η αλήθεια είναι ότι δεν ακούμε συχνά και κάπως σαν εξαφανίστηκε μετά από αυτό το άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Ήρθες αργά». Είναι ο Γιάννης Κουρσιούμης που γράφει το κομμάτι με τίτλο «Για σένα».

Ήταν ο Γιάννης Κουρσιούμης, ήταν το τραγούδι για σένα και κάπως έτσι κάπου εδώ Αδέσποτος Νότες τέλος για σήμερα, εκτάκτως 2 ώρες. Καλό μήνα να ευχηθώ ξανά σε όλους. Η Έφη Γεωργοπούλου φρόντισε τον ήχο, ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από αύριο πάλι στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, 5 με 6 καθημερινά και 6 με 8 βέβαια ο Ξενοφούν Αραράκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, να περνάτε καλά και ελπίζω να είστε κάπου μακριά και να μας ακούτε τώρα και να είστε διακοπές κάπου. Και με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και το υπεραστικό του θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
1: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Οι ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Σταύρος Νηφοράτος που έκανε την αρχή με τα μαγικά φτερά, μετά με το ρότα την καρδιά, συνεχίζει να φτιάχνει ένα μπουκέτο από ολάνθιστες μελωδίες. Και αυτήν τη φορά ο Σταύρος Σταύρου έχει γράψει τους στίχους. Αυτό είναι λοιπόν το «Και να προσέχεις».

0: Μιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Αυτή είναι πρόταση. Πάμε σε κέντρα κοσμικά και σε κουτούκια στην πόλη πάνω για να ακούσουμε μπουζούκια. Πάμε στο Τζίμι του Χοντρού και στο Κεφάλα, στο Μαργωμένου και από εκεί στη Μαντουμπάλα. Και στο επόμενο γύρισμα του τραγουδιού πάμε και στη Βεντέτα για να ακούσουμε μπουζούκια. Πάμε στο Τζίμι του Χοντρού και στην Τριάννα, στο Περιβόλα και από εκεί στη Μαντουμπάλα. Λεπτομερέστατος ο χάρτης νυχτερινής διασκέδασης από το 1965. Του Τζίμι του Χοντρού στην Αχαρνών, του Περιβόλα και του Κεφάλα στην Κοκκινιά, η Μαντουμπάλα στη Θιβών, η Τριάννα στη Συγκρού, η Βεντέτα και του Μαργωμένου στην Παραλία. Το τραγούδι γραμμένο από τον Γιάννη Πολίτη, ελάχιστα το ξέρουμε ως λαϊκό συνθέτη. Θυμάμαι και ένα τραγούδι του με τον Καζαντζίδη που έλεγε «Μες στον οντά σου», η στίχη του Ηλία Ορολογά. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε ο Αργύρης Παντελιάδης. Θυμάμαι είναι αρκετά χρόνια που είχαμε κάνει μια σειρά εκπομπών με τραγούδια μιας άλλης εποχής που είτε μιλούσαν για κέντρα διασκέδασης ή είχαν τραγούδια που βάφτισαν κέντρα διασκέδασης. Είχαμε βαφτίσει εκείνη την σειρά ακριβώς «Πάμε σε κέντρα κοσμικά», ταξιδεύοντας με αυτόν τον τρόπο μέχρι και τα χρόνια του 80 και του 90, αλλά ξεκινώντας από τα χρόνια του 60.

ήταν το πρώτο τραγούδι, χαρτογραφούσε όλη τη λαϊκή διασκέδαση εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60. Αυτό που μόλις τέλειωσε στάθηκε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί εκείνης της εποχής. Είχε αναφερθεί βέβαια και πριν. Δεν είναι πολλά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί έτσι σαν μικρά διαφημιστικά των κέντρων τα οποία αφορούσαν. Στο τραγούδι αυτό για τα έξι αδέρφια στην Οδό Θηβών υπάρχουν καλά λόγια όχι μόνο για το κέφι του προγράμματος αλλά και για τον ιδιοκτήτη τότε, τον γνωστό στον κόσμο της νύχτας της εποχής εκείνης, Νίκο Γιγουρτάκη ή Μουστάκια. Μας έχει αφήσει και την αυτοβιογραφία του, μια ιδιωτική έκδοση στα πρώτα χρόνια του 90, όπου σε 360 περίπου σελίδες μεταφέρει πολλές από τις εμπειρίες του στη νύχτα της Αθήνας εκείνα τα χρόνια. Θυμάμαι όμως και το βιβλίο του Γιαννίκου από τη Θεσσαλονίκη με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ένας βούρκος από γαρδένιες». Κατά τα άλλα έχουμε λίγες σχετικά απλές αναφορές σε κάποιους χώρους ή σε κάποια γεγονότα που συνέβησαν κάποια στιγμή μέσα σε νυχτερινά κέντρα μιας εποχής.

η όμορφη Σμυρνιά του Κεφάλα μια βραδιά, πάλι Γιοταλίδια, 1962, το τραγούδι του Μπουζουξή Βασίλη Πιλιόπουλου και βεβαίως το μαγαζί του Κεφάλα, των αδερφών Γιώργου και Δημήτρη Νικολάου, Τσαλδάρη 24 και Βριούλων στην Κοκκινιά. Ξεκίνησε λίγο μετά τον πόλεμο και έκλεισε το 1968. Φοβερή σύμπτωση. Εκείνη τη χρονιά έκλεισαν τα πιο χαρακτηριστικά μαγαζιά εκείνης της εποχής. Του Κεφάλα, του Περιβόλα, του Τζιμίρου Χοντρού, αλλά και η Τριάννα του Χιλά.

Λίγες είναι οι φορές που έχουν καταγραφεί στη δισκογραφία εισαγωγές ή φινάλε προγραμμάτων και μάλιστα ζωντανά. Νομίζω ότι η μοναδική ηχογράφηση που υπάρχει και η ηχογράφηση που έχουμε ακούσει περισσότερο ίσως και ακούμε πάντα με την ίδια καλή διάθεση από τούτη την εκπομπή είναι το κλείσιμο αυτό του προγράμματος, το πρόγραμμα του Τζίμι του Χοντρού με την Μαρίκα Νίνου, όπου πάνω στη μελωδία του Μπουφετζή εκτοξεύονται όλα αυτά τα πειράγματα στους μουσικούς και τους τραγουδιστές, όπως επίσης και στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, τον Τζίμι το Χοντρό. Η αλήθεια είναι ότι τότε η δισκογραφία στα χρόνια του 50 δεν κατέγραφε τέτοια στιγμιότυπα. Έτσι μόνο αυτό το στιγμιότυπο υπάρχει καταγεγραμμένο, τυχαία μάλιστα με πρωτοβουλία ενός θαμώνα εκείνης της εποχής.

Τσαουσάκης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Βασίλης Τσιτσάνης, η Μαρίτσα στο Χαρέμι, Δεκέμβριος 1946, και μέσα από αυτό το τραγούδι του Τσιτσάνη πέρασε στην Αθανασία το περίφημο μπαράκι του Μάριου, του Μάριου Δαλέζιου, στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ίωνος τότε, σήμερα Μαρίκας Κοτοπούλη, ένα μαγαζί που έχει σημαδέψει τις μνήμες όλων των μουσικών και τραγουδιστών της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε βέβαια τα χρόνια που το μπαράκι του Μάριου Δαλέζιου λειτουργούσε. Πολλά χρόνια μετά, ο στιχουργός Κώστας

Κώστας Παντελιάδης. Σύμφωνα λοιπόν με τους στίχους του Κώστα Βίρβου, Ιωνος μέσα στο στενό στο Μάριο του Συριανό, πηγαίνανε να πιούν ρακί οι καλλιτέχνες οι λαϊκοί, ο Στράτος ο Τεμπέλης με το βραχνό το Μάρκο που χάραγε ο κόσμος σα βγαίνανε στο πάλκο, ο Βλάχος ο Τσιτσάνης, Κινίνου η Μαρίκα, η Σωτηρία Μπέλου με μια παρέα γλύκα. Ακριβώς ο Τσιτσάνης είχε από ό,τι φαίνεται γενικότερα μια διάθεση να εμπλέκει στα τραγούδια του πρόσωπα και χώρους που σημάδευαν την πορεία του τότε, άλλα όπως ήταν στην πραγματικότητα και άλλα παραλλαγμένα. Ας πούμε ο ίδιος έχει περιγράψει πως έκανε τεκεντζή στο τραγούδι Δροσούλα τον Σιδέρη. Ο Σιδέρης λέει ήταν ένας άνθρωπος άγιος, καλόκαρδος, πολύ ήσυχος. Στη Θεσσαλονίκη 41 με 45 συζητώντας έλεγε στον Τσιτσάνη να τον κάνει τραγούδι και εκείνος του απάντησε θα σε κάνω τραγούδι αλλά θα σε κάνω τεκεντζή. Έτσι και έγινε. Τραγούδι επίσης του Τσιτσάνη γραμμένο στην κατοχή στην Θεσσαλονίκη είναι το Μπαξέ Τσιφλίκι. Κάπως έτσι έμειναν στην ιστορία τα περίφημα Κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Νικηφόρου Φωκά 18 στην Θεσσαλονίκη, ένα μαγαζί που λειτουργήσε από τα 1935 μέχρι τα 1945 και πραγματικά υπάρχει μια απολαυστική συνέντευξη του ιδιοκτήτη του μαγαζιού, του Γιώργη Δαλαμάνγκα, στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, δημοσιεύτηκε στα Νέα του 1972.

Και έτσι τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας τον Πίκινο στο δίσκο 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι στα 1975. Η πυραρία του Κώστα Πίκινου ήταν ίσως το πιο παλιό κέντρο που έγινε τραγούδι. Βέβαια, αυτό δεν έγινε τραγούδι για το ατέλειο το χλέντι του, αλλά για την δολοφονία του ιδιοκτήτη του. Ήταν Σαββάτο βράδυ στις 27 Ιουνίου του 1931 που μια παρέα από σοβατζίδες διεκδικούσε στην πύρα του Πίκινου όλες τις παραγγελίες προς την ορχήστρα. Κάποια στιγμή ο Πίκινος θέλησε να βάλει τάξη, τα πνεύματα οξύνθηκαν, ο Πίκινος του ζήτησε να πληρώσουν και να φύγουν. Ένας από την παρέα όμως τον χτύπησε με σουγιά και ο μόλις 37 χρόνων Πίκινος, κατά κόσμον Κώστας Αρών, πέθανε λίγες μόνο μέρες μετά. Ο τραγουδιστής Κώστας Ρούκουνας ήταν παρόν στο επεισόδιο. Το αφηγείται με πολλές λεπτομέρειες και στην αυτοβιογραφία του στα χρόνια του 70, αλλά ήδη από τα χρόνια του 30 είχε γράψει δύο τραγούδια για τον Πίκινο και την πύρα του. Το ένα για τη φήμη του μαγαζιού και το άλλο αυτό που ακούσαμε και που μετέφερε ο Γιώργος Νταλάρας στα νεότερα χρόνια για το φωνικό του ιδιοκτήτη του.

Λεωφόρος Συγκρού 170, από τα 1948 μέχρι τα 1968, μεσουράνησε εκεί η περίφημη Τριάννα, στον Άγιο Σώστη περίπου, ιδιοκτησία του Βασίλη Χιλά, ενός χιώτη που ο μύθος τον θέλει μέχρι πρωτοπαλίκαρο του Αλκαπόνε στην Αμερική, και που από τις φυλακές της Ατλάντα, λέει, βρέθηκε εξαιρετικά φερέγγιος ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα. Εδώ βέβαια η περίφημη Τριάννα του Χιλά, στις αναφορές νεότερων χρόνων, έτσι την κουβάλισε ο μύθος στη γραφή του Λευτέρη Παπαδόπουλου μέσα της δεκαετίας του 80, ενώ ο κόσμος που την έζησε και την δημιούργησε είχε χαθεί χρόνια πριν. Μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, και φυσικά τραγούδησε ο Στράτος Διονυσίου.

και ένα τραγούδι γραμμένο από τον Χρήστο Νικολόπουλο με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και πάλι, με αφορμή τις εμφανίσεις του Νικολόπουλου στο κέντρο Νταλίκες στο Γαλάτσι στα μέσα της δεκαετίας του 80. Είναι η πρώτη εποχή που ο Νικολόπουλος ακολουθεί μια προσωπική πορεία στη νυχτερινή διασκέδαση, η εποχή που συνεργάζεται πολύ στενά με τον Λεωνίδα Βελή. Έχω κάνει μόλις επιτυχία το «Με το στόμα γεμάτο φιλιά» και ακολουθεί μια ζωντανή ηχογράφηση στο χώρο αυτό, ο οποίος βεβαίως βαφτίστηκε από τη μεγάλη επιτυχία του Νικολόπουλου τα προηγούμενα χρόνια, τις Νταλίκες.

Έτσι έφτασε στην Μποάτ Ζουμ, στην Οδό και τα Αθηναίων, στην Πλάκα, το 1991. Η συνήθεια να καρφώνονται πάνω σε παλιές μελωδίες λόγια που είτε σχολιάζουν είτε παρουσιάζουν τα πρόσωπα του προγράμματος. Πάνω λοιπόν στη μελωδία των παιδιών της Άμυνας, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου στήριξαν την παρουσίαση όλου του προγράμματος με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Κώστα Μακεδόνα τότε. Το κομμάτι ακουγόταν λίγο πριν το τέλος με όλους τους μουσικούς και τους τραγουδιστές επισκήνης. Και να αποστάνει στις αρχές του 2000 η συνήθεια να γράφονται τραγούδια με ευτηρία τα κέντρα στα οποία ακούγονται αυτά. Το τραγούδι «Χαράματα στο χάραμα» γράφτηκε με αφορμή της εμφανίσης της Γλυκερίας στο μαγαζί της Κεσαριανής. Ήταν χειμώνας 2000 προς το 2001. Το χάραμα λειτουργήσε με άλλο όνομα λίγο μετά τον πόλεμο. Στο ξεκίνημα του 50 πήρε την ονομασία «Χάραμα» από το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, που ξεκίνησε τότε να εμφανίζεται εκεί και θα παραμείνει εκεί μέχρι το ξαφνικό του τέλος το 1972, τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ύστερα θα έρθει η Μπέλου, θα μείνουν εκεί με τον Τσιτσάνη ως το τέλος εκείνου. Από τότε και μετά στο χάραμα θα εμφανιστούν νεότερα σχήματα. Το κέντρο θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι το 2010 περίπου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

καλό βράδυ φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αφήσουμε τα τραγούδια να μας πάνε στα πέρα μέρη. Μακριά, πολύ μακριά, πέρα από τις γραμμές των οριζόντων που λέει και ο ποιητής.

Πες μου Μυρτιά να σε χαρώ, που θα βρω χώμα και νερό να ξαναχτίσω μια φωλιά για τις αγάπης τα πουλιά. Μυρτιά, Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Για τις αγάπης τα πουλιά. Πόσο όμορφο ακούγεται. Γλυκό, ρομαντικό, που ο καθένας το φέρνει στα χείλη του, με συνέστημα, αλλά και χαμογελώντας. Ο Γκάτσος με τον Μίκη Θεοδωράκη ξανά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνοδεία πάντοτε η μουσική. Τα τραγούδια χαρούμενα, σε αλέγκρο τέμπο.

Φως της Αυγής, τραγούδησε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, Βαγγέλης Γκούφας, Βασίλης Ανδριόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος. Στα 5-8, οικείος ρυθμός, χορού σε μελωδίες χαρούμενες. Όπως και τα 9-8 των λαϊκών μας τραγουδιών.

Τα τραγούδια δίνουν το αλέγκρο που χρειαζόμαστε, το αλέγκρο που μας ταξιδεύει, έστω και για λίγο σε στιγμές πολύτιμες για τον καθένα μας. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είσαστε συντονισμένοι και στις πλανώδιες μουσικές του. Μέχρι τα μεσάνυχτα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Dance Me to the End of Love, από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν, σε αλέγκρο διασκευή από τον Κάρλος Ζωρίτα Ντιάζ, ισπανικής καταγωγής καλλιτέχνη. Ο ήχος του ακορντεόν, η τρομπέτα, παιγμένα με τον τρόπο τον βαλκανικό. Και το Λούνα Ρόσα, ναπολιτάνικο αγαπημένο τραγούδι, έτσι όπως το τραγούδισαν ο Ρέντζο Άρμπορε και η ορχήστρα του.

Ρίτα Ριτάκη, κανέναν δεν φοβάσαι. Ρίτα Ριτάκη, τίποτα δεν θυμάσαι. Ρίτα Ριτάκη, απόψε που κοιμάσαι. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας στον παλμό μιας συναυλίας και πάνω στα χνάρια του ο Κάρολ του Νιλσεντάγκα. Υπάρχει και η άλλη Ρίτα που παντρεύτηκε, νοικοκυρεύτηκε, με λίγα λόγια έγινε μαντάμ.

0: κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με τους στίχους του επόμενου τραγουδιού. Κάποια νύχτα στην Νάπολη συνάντησε έναν άγγελο που δεν μπορούσε πια να πετάξει. Κάποια νύχτα στην Νάπολη ξέχασε τα αστέρια και χωρίς φτερά με ανέβασε στον ουρανό. Una notte a Napoli.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

από τους δημοφιλέστερους Λατίνους καλλιτέχνες τον 20ο αιώνα, η Σέλια Κρούζ. Έγινε γνωστή διεθνώς ως βασίλισσα της σάλσα. Την ακούσαμε στο «Oye como va», τραγούδι του Τίτο Πουέντε. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Στομαίδης στο μικρόφωνο και στις μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Buena Vista Social Club ήταν χορευτική και μουσική λέσχη στην Αβάνα από τη δεκαετία του 1940, τόπος συνάντησης μουσικών. Η ιστορία του Buena Vista ενέπνευσε τον σημαντικό κιθαριστή και συνθέτη Ray Cooder, που μαζί με τον κουβανό μουσικό Juan de Marcos González συγκέντρωσαν παραδοσιακούς μουσικούς, μερικοί από τους οποίους είχαν παίξει στα νιάτα τους στο Buena Vista. Ηχογράφησαν σειρά τραγουδιών και ο δίσκος που εκδόθηκε γνώρισε παγκόσμια επιτυχία. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρέα του Κομπάι Σεγούντο, του Ιμπραήμ Φερέρ, της Ομάρα Πορτουόντο, του Ηλιάδες Οτσόα, του Ρουμπέν Γκονζάλες και τόσων άλλων συνοδοιπόρων τους να μας τραγουδούν το «El Cuarto de Tula».

0: El Cuarto de Tula, το δωμάτιο της Τούλας. Σκοπτικό τραγούδι, κουβανέζικο. Ήταν η Buena Vista. Ηχογράφηση από συναυλία τους στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Θα ακούσουμε τώρα την πιο αλέγκρο εκτέλεση διασκευή ενός τραγουδιού που οι εικόνες των στίχων του μας καλούν. Πυρακόκκινα γυαλιά και όλα γύρω σινεμά τα βλέπω.

Στη συνέχεια ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδάει το Ασπρομόντε. Ορεινός όγκος στην Καλαβρία είναι το Ασπρομόντε και μεταφράζεται «Τραχιά βουνά». Το τραγούδι γραμμένο από τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

πλανόδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια.

ήταν ο ακροβάτης από τους Χαΐνιδες. Ο Γιάννης Χαρούλης τώρα της λύθης στο πηγάδι, ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη.

Ζανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο, 103,7.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Όταν σοκ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

δεύτερο πρόγραμμα παντού.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.